0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Crete's 102,8 και lab1028.gr.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

πληγές μου. Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

τίποτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Je ne sais pas.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Λαύρη Ιδιοχρήτης 102,8 Δευτέρα. Σήμερα Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη, όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 παρέα εδώ μαζί.
13: Καλημέρα, τεντωθείτε, φτιάξτε καφεδάκι, ξυπνήστε, ξεσκεπαστείτε. Ξεκινάει μια ωραία εβδομάδα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και έτσι σε θέλω. Και εμείς έτσι σας θέλουμε, προετοιμασμένους για τα σκαμπανεβάσματα του καιρού. Και μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Climatologic, η οποία προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού. Και ο Γιάννης ο Καπνίδης εδώ μας λέει τα νέα. Ό,τι και αν θέλετε, σε αντλίες θερμότητας και μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, το βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα μετά τον κόμβο της ανάδου δεξιά, όπως πάμε προς το Γάζι.
1: Έτσι που είπες ό,τι και αν θέλετε μετά το Γιάννη Καπνίδης, λέω τώρα θα δεις, παιδιά, ό,τι και αν θέλετε στο Γιάννη Καπνίδη.
0: Έτσι. Και λέω, τι, μην ενοχλήσετε, πάρε τηλέφωνο εκεί.
1: Μόνο σε μένα, παιδιά, μην ενοχλείτε τη Μαρία. Λοιπόν, μετά τις τρέλες του Σαββατοκύριακου επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα που έχει να κάνει με την εποχή. Οι βροχές από ό,τι φαίνεται σταματάνε για τις επόμενες ημέρες και θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 19 ελάχιστη ηλιόλου στη μέρα και κάπως έτσι θα συνεχιστεί και όλη η εβδομάδα με σιγά σιγά άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι τους 25 βαθμούς θα φτάσουμε την Παρασκευή. Είναι πάρα πολύ ωραία, ούτε πολύ ζέστη, ό,τι πρέπει για βολτούλες
0: και βουτιές,
1: μη σου πω.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αγαπημένος Νίκος Απέργης, τον ακούσαμε μόλις τώρα. Αυτά τα χίλια, υπέροχος. Είχε έρθει εδώ, μας έκανε και τα εγγένεια του καινούργιου μας στούντιο. Τον ακούσαμε σε μια υπέροχη συναυλία. Τότε, πότε είχε γίνει αυτό? Έχω χάσει το χρόνο.
1: Πραγματικά έχουν γίνει τόσα πράγματα από τότε.
0: Που δεν, πραγματικά δεν έχω χάσει ποτέ.
1: Σίγουρα πριν τα Χριστούγεννα,
0: ναι,
1: Νοέμβρη.
0: Κάπως έτσι. Ναι, ναι,
1: και μάλλον κλείσαμε.
0: Ναι, κάτι
1: ναι, θα συνεννοηθούμε, θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, καπνίδι μου. 25 Μαΐου, Δευτερούλα σήμερα. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή. Μετά την 21η Μαΐου και του Κωνσταντίνου και Ελένης, δεν αντέχει μια γιορτή να μπει έτσι άμεσα.
0: Όλα μαζί
1: μετά.
0: Μένα, ναι.
1: Βέβαια, έχω πάρα πολλούς επετείους. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσουμε αυτό. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Ένδοξη 25η Μαΐου. Ποια είναι η ένδοξη 25η Μαΐου? Τι έγινε στην ένδοξη 25η Μαΐου? Λοιπόν, η ένδοξη 25η είναι μια επέτειο στο φανταστικό κόσμο του δισκόκοσμου για τη λαϊκή επανάσταση που έβαλε τέλος στη βασιλεία του Λόρδου Winter στις 25 Μαΐου. Οι επιζώντες, φορώντας ένα κλαδάκι πασχαλιάς, συγκεντρώθηκαν εκεί στο νεκροταφείο να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Οπότε, καταλαβαίνεις, η γιορτή υιοθετήθηκε από λάτρεις του δισκόκοσμου και χαμούλης.
0: Εγώ βρήκα εδώ δύο ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, τρία συγκεκριμένα. Μπήκα στα πολύ έτσι βαθιά της εκκλησίας.
1: Για πες.
0: Γιορτάζει ο Μάρτης Σελεστίνος, ο Πανχάριος και ο Ολβιανός.
1: Ο Πανχάριος.
0: Έχει πάρα πολλές χάρες.
1: Και ο τελευταίος.
0: Ολβιανός.
1: Ολβιανέ, Πανχάριε και δεν θυμάμαι ποιον είπε στην αρχή.
0: Και Σελεστίνος.
1: Και Σελεστίνε. Χρόνια σας πολλά. Ελάτε όλοι μαζί σας κεράσουμε ό,τι θέλετε. Μαζευτείτε εδώ στο Love Café μας. Και ένα λουδάκι από Heaven Events θα σας ήταν ό,τι πρέπει. Το ανθοπολείο που τα έχει όλα, στολισμούς για γάμο, βάπτιση, κοινωνικές εκδηλώσεις, διαθέτει και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Έχει και άλλες παγκόσμιες μέρες, θα σας πω.

0: Εκεί με το Σελεστίνο και το Πανχάρι δεν σου τέλειωσα τις μέρες της επετείους.
1: Ο Yes I Do, πες.
0: Yes I Do, θα σου πω ότι εκτός από την Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, μικρών βιβλιοπωλείων, ένδειξη 25 Μαΐου, έχουμε ημέρα της Αφρικής.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Μα,
0: σας αγαπώ, δεν έχω ιδέα, είμαι σαν τη θίτσα.
1: Κομπιουτεράδες, ναι, όσο τους υπολογιστές. Όλους αγαπάμε, βέβαια.
0: Δηλαδή τι να σας πω τώρα, πατάω ένα κουμπί και φωνάζω το Γιάννη. Γιάννη, τι έκανα, τρέχα. Και από το πέκα, πως έτσι. Η Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.
1: Ωραία.
0: Και Παγκόσμια ημέρα της πετσέτας.
1: Της πετσέτας.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πετσέτας, ισπανικής πετσέτας.
0: Όχι, θα σου πω τι έχει γίνει. Κάθε χρόνο 25 Μαΐου οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με πετσέτα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι σύμβολο απαραίτητο για όσους κάνουν το stop. Και γιατί ο άνθρωπος είχε έτσι γράψει ένα χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας.
1: Μάλιστα.
0: Και γύρισε όλο το γαλαξία με το στόπ.
1: Τι ωραίο, μπράβο.
0: Ωραίο, εγώ πετσέτα, όταν βλέπω πετσέτα σκέφτομαι γυμναστήριο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τώρα δεν σκέφτομαι το στόπ, δεν ξέρω πώς πάτησες.
1: Και εγώ, και μπάνιο σκέφτομαι και θάλασσα σκέφτομαι, αλλά το στόπ. Δεν μου έρχεται.
0: Ναι,
1: αλλά εντάξει, ο καθένας όπως τη βρίσκει, μη σου πω. Γιατί να σκάσουμε. Άσε μας, Μαρία. Μια ζωή την έχουμε. Ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Πάρ' την πετσέτα και πηγαίνει όπου θέλετε, τέλος πάντων.
1: Vivi e lascia vivere, λένε οι Ιταλοί.
0: Τι μου λέτε.
1: Ναι, ζήσε και άσε και τους άλλους να ζήσουν.
0: Και έτσι τσουτσουριασμένοι θα πάω στο Γιώργο το Λιβάνι και στην Ανδρομάχη. Δεν μας χωρίζει τίποτα.

0: Τα βρείτε και τις 102,8. Επιστρέψαμε εδώ και σας έχω.
1: Τι
0: σας έχω.
1: Το σαν σήμερα.
0: Το σαν σήμερα σας έχω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο. Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Παλιζοίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Δηλαδή, τι ζούμε,
1: ζούμε τώρα 1835 υπερβολή, ναι.
0: 1932 κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, το γνωστότερο και ως Goofy.
1: Είναι σαν σήμερα. Ο Goofy είναι αγαπημένος. Είναι και ο σύντεκρός μου, το έχω βαφτίσει το παιδί, τον φωνάζουμε Goofy.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Τον φωνάζουμε Goofy.
0: Μπράβο, γιατί?
1: Δεν ξέρω. Από μικρό τον φώναζαν οι δικοί του, που δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ούτε κουφατζής, όχι.
0: Τι μου λες, σήμερα.
1: Αλλά το έχει μείνει το
0: ψωνίμιο. Επίσης, παγκόσμια μέρα. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ, ο γυρεότερος του Love Radio, το 1977 δηλαδή, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Ο Πόλεμος των Άστρων του George
1: Lucas. Αχ, βρε, παλιατζούλα,
0: σήμερα, παιδιά, ναι, όσο και αν δεν το πιστεύετε, είναι τόσο παλιά ταινία και όμως όλα αυτά τα εφέ που βλέπετε στον κινηματογράφο γίναν τότε. Και να πω ότι δίπλα-δίπλα γινόταν τα γυρίσματα του Πολεμού των Άστρων του Τζορτζ Λούκας και του Ιησού από τη Ναζαρέτη, ήταν δίπλα-δίπλα τα σετ.
1: Εντάξει.
0: Απίστευτο.
1: Θεότητες, ναι, και οι δύο. Ναι.
0: Αυτά από μένα για το σαν σήμερα. Ναι, ναι.
1: Πώς και μου έχεις θανατικά. Περίεργο. Μπράβο, βρε Γιάννη. Πραγματικά σε ευχαριστώ μου γι' αυτό.
0: Παρακαλώ, δεν κάνω
1: έτσι δευτερούλα, δεν έπιασες. Να είστε καλά. Εάν αβείς και είναι αστείο, αρέσει, το βάζω.
0: Το βάζω, ναι.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μιμάδια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810 8216 66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
14: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
15: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
14: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο στο κέντρο της πόλης.
21: Μείνετε συντονισμένοι εδώ, η καλύτερη μουσική έρχεται και τα καλύτερα νέα πολύ πικάντικα σήμερα.

0: να είσαι fall in love. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και άλλα συναισθήματα βέβαια είναι που έτσι μπορούν να σε κατακλείσουν και να σου οδηγήσουν σε ωραία πραγματάκια. Δηλαδή, μην αναπολύτε τις στιγμές, μου έλεγε τώρα ένας προχθές είχαμε ζήτηση. Αχ, τότε που ήμουν ερωτευμένος και ήταν η καρδούλα μου και πετάριζε. Βέβαια, όταν είστε ερωτευμένος, μπορούσατε να κάνετε τίποτα άλλο. Μπορούσατε να σκεφτείτε κάτι άλλο.
1: Έλατε.
0: Επίσης, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα και είναι και λογικό. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Όμως είναι ωραίο να αναπολούμε αυτές τις στιγμές.
1: Τις ωραίες τις στιγμές, ε.
0: Ναι, και αφού με έπιασε τώρα το ρομαντικό μου, πάμε να ακούσουμε έναν ρομαντικό καιρό από τα χείλη του Γιάννη Καπνίδη.
1: Την
0: παρέα
1: πετύχα,
0: με κλιματολότσικ.
1: Την πετύχαμε στις καλές της.
0: Ναι, έτυχε, μην νομίζετε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα Δευτέρα που επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα. Από ό,τι φαίνεται, 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Σιγά σιγά μέσα στην εβδομάδα θα αυξηθεί και θα πάει μέχρι τους 25 την Παρασκευή. Ηλιόλουστη εβδομάδα προβλέπεται και φυσικά ό,τι πρέπει για να κάνουμε τη βολτούλα μας στο κέντρο, να περάσουμε όμορφα και να ξεχάσουμε όλο αυτό με τις ομπρέλες και το χειμώνα. Έρχεται το καλοκαιράκι, από ό,τι φαίνεται και έρχεται ωραία και ομαλά χωρίς καύσωνες.
0: Υπάρχουν και καλοκαιράκιδες, υπάρχουν και χειμωνάκιδες. Όλοι όμως αγαπάνε την εταιρεία Climatologic γιατί προσφέρει ψύξη και θέρμανση στο γραφείο και στο σπίτι σε μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, ό,τι και αν θέλουμε, ελευθερίου βενζέλου 106, εκεί 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσακ, δεν ξέρω πώς πάμε, προς Γάζη. Υπέροχος ο καινούριος χώρος, πολύ τον αγαπάμε. Πάμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα και επιστρέφουμε.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εξαιρέσεις καιρούς. Εδώ είμαστε, Live Radio Crete 102,8. Κάνουμε εξαιρέσεις πολλές φορές.
1: Κάνουμε εξαιρέσεις και ο καιρός κάνει εξαιρέσεις πάρα πολλές. Και έχει γίνει το κλίμα άνω-κάτω. Στην Αγγλία εμφανίζονται πλέον φαινόμενα μεσογειακού τύπου και έχουν οι άνθρωποι λίγο απειθήσει, δεν ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν αυτό. Τον ήλιο.
0: Αντιλιακό, αστραλή.
1: Αντιλιακό, αστραλή, παιδί μου. Εδώ μιλάμε για θερμοκρασία 40 που θα μπορεί να γίνουν, λένε οι ειδικοί στην Αγγλία, σχεδόν συνηθισμένο φαινόμενο μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Με αποτέλεσμα ο κλιματισμός να θεωρείται απαραίτητος και κλιματισμός για ψύξη, όχι για θέρμανση. Έτσι, στην Αγγλία τώρα. Μάλιστα, οι επιστήμονες ζητούν νέα μέτρα για τα σχολεία, τα νοσοκομεία και τους χώρους εργασίας, αφού η ακραία αυτή ζέστη επηρεάζει ακόμα και την υγεία, αλλά και την απόδοση των μαθητών στις εξετάσεις.
0: Γιατί είναι και ασπριδερή αυτή εκεί πάνω.
1: Γιατί ασπριδερή αυτή έχει μείον 18 βαθμούς Κελσίου και βγαίνουν με τα κοντομάνικα. Τώρα με τη ζέστη θα πάθουν κάτι.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Έχουν τα καλύτερα αντιλιακό μπρελίτ και.
1: Ναι, και κάπως έτσι που λέγαμε τώρα ότι η χώρα αυτή ήταν γνωστή για τον. Πώς το λένε, για τη συννεφιά τη, για τον ήλιο πόπο βρέχει, λέγαμε σαν το Λονδίνο. Τώρα θα πηγαίνουμε για μπάνια, μάλλον στη θάλασσα τη Μάχη.
0: Τα πάνω κάτω έχουν έρθει, παιδιά. Που πάμε. Λοιπόν, να σου πω ότι έρχεται ένα συγκρότημα το οποίο εγώ το έγραφα στις, πώς τα λέγανε αυτά τα που γράφαμε, τι ομάδα είσαι, τι και γράμμα Red Rose, πώς τα λέγανε, τα Λευκόματα.
1: Τα Λευκόματα,
0: στα Λευκόματα λοιπόν το έγραφα σαν αγαπημένο μου συγκρότημα και δεν είχα ακούσει ποτέ ούτε ένα τραγούδι επειδή το γράφανε και οι άλλοι, ήμουνα τέτοια.
1: Ναι, άκου εδώ.
0: Backstreet Boys, αργότερα τα άκουσα. I want it that way.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Μάουια και Ελένη Φορέιρα. Η Ελένη Φορέιρα, η οποία όπου και βρεθεί και όπου σταθεί, έχει άστρο το κορίτσι. Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω
1: της. Γιατί τι συνέβη?
0: Τίπα, τώρα θυμήθηκα, επειδή την ακούσαμε.
1: Α, αυτός. Ναι, αυτό εντάξει.
0: Τίπα, συνέβη κάτι άσχετο βέβαια, σε πάω σου κάτι άλλο. Αν δεν έχεις εισιτήριο στο μετρό, πας στην Αθήνα και δεν έχεις εισιτήριο και το παίζεις έτσι λίγο εναλλακτικός και διπλασιάστηκε το πρόστιμο.
1: Α, τέλειο.
0: Από 50 πήγε στα 100 ευρώ, να ξέρετε. Mm-hmm. Οπότε το πρόστιμο όμως λέει πέφτει στο μισό αν ο επιβάτης αγοράσει κάρτα περιορίσει των διαδρομών, διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών.
1: Ωραία.
0: Ήδη το πρώτο τετράμινο του 26 σχετική έλεγχη ήταν 3,48 εκατομμύρια. Διπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 25. Οπότε το νου σας...
1: Ελέγχουν πάρα πολύ στην Αθήνα πάντως. Και εγώ που έχω λεωφορεία δεν παίρνω, κυρίως με μετρό όταν πηγαίνω, μετακινούμε.
0: Παίρνεις το εισιτηριάκι σου.
1: Πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πόσα χρόνια και στην Ιταλία που ήμουν φοιτητής ποτέ δεν μπήκα χωρίς.
0: Και εγώ, Γιάννη, δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Μα δεν αξίζει, γιατί είναι οικονομικά τα εισιτήρια και πιστεύω ότι αν κάποιος μετακινείται κάθε μέρα. Έτσι. Αν πάρεις το μηνιαίο, ειδικά είσαι Αθηναίος και πάρεις το μηνιαίο, δεν αξίζει να κάνεις. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν, το καταλαβαίνω, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι υπάρχουν προβλέψεις και παίρνουν κάρτα ελευθέρας. Δηλαδή, αν πάνε με το ετήσιο εισόδημά τους, μπορούν, έχουν πάρα πολλά τέτοια στο Δήμο.
0: Εμένα μου έχει μείνει, Γιάννη, μία εικόνα που ήμασταν σε ένα λεωφορείο και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ολοδοπός και μάλλον δεν είχε να πάρει εισιτήριο, ίσως να ήταν και παράνομο στη χώρα.
1: Ναι.
0: Και έφυγε από το παράθυρο.
1: Άντε.
0: Είχα πάθει. Σοκ.
1: Δεν θα
0: στο λέω τώρα, δεν υπήρχε τίποτα ίχνος αστείου, ναι. Μόνο άγχος, μην είπα τίποτα ο άνθρωπος, γιατί το λεωφορείο κινούταν.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ξαφνικά έναν άνθρωπο και σκαρφαλώνει και τσακ. Πόπα, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Ναι, σε πιάνει.
0: Αχ, τι θυμήθηκα. Ναι, μου είχε γίνει παιδί μου ψυχολογικό, σου λέω, δεν υπήρχε.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Τα βρεντοκρίτη 102,8, χέρια ψηλά ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και έρχομαι εδώ τους Iron Maiden, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και μας συμβούλεψαν χέρια χαμηλά. Και αυτό που είπαν ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, που είναι trend πλέον σε όλο τον κόσμο, να μην βγαίνουν κινητά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια συναυλίων.
1: Α, το έχει κάνει και η Τάμτο.
0: Ναι, το έχουν κάνει πάρα πολύ και τώρα είναι trend γιατί απολαμβάνεις περισσότερο την βραδιά και στέλνουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ειδικά ένα συγκρότημα τόσο μεγάλο, τόσο θρυλικό που πρέπει να ζήσεις τη στιγμή, σου λέει ότι άσε το κινητό κάτω, ζήσε τη στιγμή, δεν χρειάζεται να τραβάς τα πάντα, υπάρχουν κάμερες ούτως ή άλλως, θα τραβήξεις το event, θα βγουν διαφημιστικά, θα το θυμάσαι, φουγές φωτογραφίες με τους φίλους σου πριν τη συναυλία, να είσαι εκεί, να τραγουδήσεις, να περάσεις όμορφα. Είναι ένα κάτι πάρα πολύ ωραίο και είναι αλήθεια ότι έχουμε χάσει και εμείς τη στιγμή με το σκοπό να την καταγράψουμε, τη χάνουμε τελικά.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι. Βασικά τη χάνουμε επειδή είμαστε υπερβολικοί. Αν βγάλεις μια φωτογραφία ή ένα βιντεάκι και μετά ηρεμήσεις λίγο, δηλαδή σε μια συναυλία που είναι 2-3 ώρες κρατάει, είναι οκ. Okay. Αλλά αν είσαι 2 ώρες.
0: Όλη την ώρα γράφεις.
1: Να σε πιάνει αγκύλωση, να μην μπορείς να κουνήσεις. Επειδή είναι όλο. Και είναι και όλο όταν μαγνητοσκοπείται όλο. Μετά δεν ο άλλος το βλέπει από τα βίντεο σου. Λέει εντάξει,
0: ακριβώς.
1: Θα το δω.
0: Το μήνυμά τους λοιπόν είναι απλό. Τραγουδίστε όσο πιο δυνατά μπορείτε, αντί να σηκώνετε το κινητό σας.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε για David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone.

0: gone, gone. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Χαμός γίνεται εδώ.
1: Το τέλειωσαν. Πολύ καλό.
0: Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κόσμο όλο και τον Ντουνιά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά μετά τις 8. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Έχω κάποια ωραία νέα. Έχω κάποια άσχημα νέα. Τελειώσαν και οι δικές μου παραστάσεις. Έχω τα ψυχολογικά μου. Εδώ θα τα πούμε όλα σήμερα.
1: Θα τα βγάλουμε εδώ στον
0: σήμερα
1: αέρα.
0: Σήμερα θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Η μουσική πάντα στρώνει έτσι τα συναισθήματα.
1: Τα πάντα. Και το μέσα μας το στρώνει.
0: Και το τούτο μας.
1: Σαν μια καλή σούπα.
0: Κατάλαβες. Το τούτο μου το έχει στρώσει η Αστραλία Τηλιακό.
1: Βέβαια, εντάξει, εσύ πολύ
0: καλή. Το μέσα μας θα το στρώσει.
1: Το μέσα μας σιγά σιγά δεν πειράζει. Και κάτι άλλο θα μας στρώσει τη διάθεση. Σήμερα, εάν είναι χαλασμένη, το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën C3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή της άνεσης της Citroën, το νέο C3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ και φυσικά πολύ πιο οικονομική, γιατί τώρα το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Το νέο Citroën C3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, στο αγαπημένο μας Love Traffic.
2: Love Traffic.
0: Η κίνηση έχει αρχίσει για τα καλά να υφίσταται στον Εσταυρωμένο και στους δρόμους που οδηγούν προς τις εξόδους της Εθνικής. Θέλει αρκετή προσοχή. 62 μαρτύρων εκεί στον Κόμβο και στο ρεύμα που πηγαίνει προς την 62, όχι 62 μαρτύρων, προς τη Γιώφυρο. Έχουμε κάποια προβλήματα. Λεωφόρος Κνωσού αλλά και προς βιομηχανική περιοχή είναι οι δρόμοι όλοι που οδηγούν. Α, Γιάννης Χωστός εννοείται. Είναι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στις εξόδους. Ακόμη το κέντρο, οι παραλιακοί είναι ανοιχτές. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα έτσι στο υπόλοιπο δίκτυο, μόνο κατά τόπους κάποια λίγα μικροφρεναρισματάκια. 6-9-56-64-10-28. Στέλνε τα μηνύματά σου στο Viber για την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από το χάρτη.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8. Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας. Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, this is Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, ζουμερή, άϊπνη Μαρία Λιαδάκη.
13: Και όλα αυτά τα άϊπνη και ζουμερή για πολλούς λόγους, διότι χθες ήταν η τελευταία παράσταση, 5 παραστάσεις που ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο στο Μαμά από την αγαπημένη μου και λατρευτή ομάδα θεάτρου, την Queen Bees, με την Κωνσταντίνα πάλι εκεί πρωτοπόρο, σκηνοθέτη, διασκευάζει, μεταφράζει, τα κάνει όλα. Αλλά μετά το θέατρο κέρδισε και ο Ολυμπιακός στη Euroliga.
12: Και πού να κοιμηθείς.
13: Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε με το αγόρι μου, ο οποίος είναι μόνο Ολυμπιακός. Γυρίζαμε τους δρόμους, εδώ κόρνες, βίντεο έξω από το Αστόρια, γινόταν εδώ χαμούλης χτες το βράδυ. Ήταν μεγάλη γιορτή, μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά για τους Ολυμπιακούς.

0: Μελούδινη υπέροχη, αγαπημένη Whitney Houston και How Will I Know. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και φύγαμε για κάτι το οποίο μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Ο Καπνίδης βέβαια συνήθως τα ξέρει και εγώ είμαι σε φάση να τρώω τα νύχια μου να τα ανακαλύψω, αλλά όλα καλά θα πάνε. Διακρότημα Ηρακλείου μαζί μας καθημερινά για να μας προσφέρει το ώρα για μάθημα. Έχουν ανοίξει εγγραφές να ξέρετε και το καλοκαίρι και το χειμώνα μπορείτε να εγγραφείτε εντατικά μαθήματα και τμήματα για τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις πρώτης και δευτέρας και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, επάλη, δημοτικό, ακόμη και summer camp. Και τι άλλο σας έχουμε? Σας έχουμε κάτι μοναδικό που γίνεται εδώ κάθε Παρασκευή, αλλά εσείς μπορείτε να λάβετε μέρος καθημερινά. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας και κάθε Παρασκευή ρωτάμε εμείς εσάς για να διεκδικήσετε ένα career gate test K16+ από το φροντιστήριο Διακρότημα αξίας 150 ευρώ. Είναι το τεστ προσανατολισμού, ψυχομετρικό και απόλυτα τέλειο, διότι σε κατατοπίζει με επιστοποιημένο σύμβουλο στάδιο δρομίας και βλέπεις που είναι η κλίση σου, τι γίνεται, διότι δεν είναι εύκολο. Παιδιά, σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για ερωτήσεις?
1: Ετοιμοτατέστατος.
0: Για να δούμε τι θα μου βάλει σήμερα.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Ήταν Άγγλος επιστήμονας της τάξεώς μας και διατύπωσε το νόμο της παγκόσμιας έλξης. Ο θρύλος λέει ότι η έμπνευση του ήρθε όταν του ήρθε ένα μήλο πάνω στο κεφάλι.
0: Λιονεύτωνας ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο,
0: καλά,
1: Μαρία.
0: Πολύ καλή τελικά.
1: Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Είμαι πάρα πολύ καλή.
1: Υπάρχει μέρος στη γη που δεν μπορείς να ρίξεις σκιά, που υπάρχει και δεν υπάρχει σκιά καθόλου?
0: Αχ, είναι σημερινός κάπου.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Είμαι πολύ καλή που πέφτει πάνω πολύ. Ακριβώς την κάθετο.
1: Και πρέπει να είναι και η σημερία για να είναι ακριβώς κάθετο τόπος. Μπράβο.
0: Είμαι πολύ καλή.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Έλα, θα σε πάω σε γραμματικό εγώ.
1: Oh.
0: Το σωστό είναι, έλα το ξέρεις, του επικεφαλής ή του επικεφαλούς?
1: Όχι και του επικεφαλούς, ρε παιδιά, έλεγε. Μου ήρθε κατά κεφαλούς, δηλαδή, μόνο που τάξα. Τι επικεφαλής είναι. Ναι, πάμε, τ' άλλο.
0: Ναι, είναι το επικεφαλής. Είδες που σου είπα ότι θα σου πω.
1: Ναι, εύκολο. Εύκολα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει η φράση πράσινα άλογα?
1: Α, πράσινα άλογα το ξέρω. Σημαίνει είναι το πράσιν με έψιλον γιώτα γράφεται και το άλογα.
0: Σίγμα.
1: Δηλαδή με δύο. Γιατί σημαίνει ότι δεν κάνει χαζές άλογες πράξεις χωρίς λόγο.
0: Εγώ μέχρι πολύ μεγάλη νόμιζα ότι ήταν το χρώμα.
1: Τα πράσινα τα άλογα και εμείς νομίζαμε ότι
0: ήταν πράσινο. Γιατί λέω πράσινο δεν είναι λογικό. Μια χαρά.
1: Παράλογο δεν απαντά. Άρα αυτό. Λογικό. Αυτό.
0: 6956-64-1028 στείλτε τα μηνύματά σας για να παίξετε μαζί μας και να διεκδικήσετε το υπέροχο δώρο από το φροντιστήριο Διακρότημα. Εμείς ερχόμαστε σε λίγο.

0: Love Radio Crete 102,8. Νατάσα Θεοδωρίδου και μια παραλίγο ευτυχία. Εδώ ευτυχισμένοι είμαστε εμείς. Έχει ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic που μας βοηθάει στην ευτυχία. Διότι
1: όσο
0: το κατάλληλο το κλίμα.
1: Βέβαια.
0: Σε βοηθάει. Είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 κέντρους εγκαταστάσεις. Εκεί βρίσκεται ό,τι θέλετε για ψύξη και θέρμανση. Μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, ενώ φιγραντήρες, κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, ό,τι μα ό,τι τραβάει η όρεξή σας υπάρχει εκεί. Και η ομάδα είναι 30 χρόνια η εμπειρία της και η τεχνογνωσία της μοναδική και μας προσφέρει και το δελτίο του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Δημοκρατικό Ηράκλειο.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο Δημοκρατικό Ηράκλειο. Ηλιόλου στη μέρα προβλέπεται για το Ηράκλειο, λοιπόν, με 22 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 19 ελάχιστη. Σιγά σιγά, όπως φαίνεται, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ακριβώς όπως σας είχαμε υποσχεθεί. Και μέχρι την Παρασκευή θα φτάσουμε τους μέγιστους 25 βαθμούς Κελσίου. Και σιγά σιγά το καλοκαιράκι έρχεται. Ευτυχώς, η ελάχιστη θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 20, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε δροσερά βραδάκια, και αυτό είναι που θέλουμε, να κοιμόμαστε σαν άνθρωποι το βράδυ.
0: Εγώ τώρα τα καλοκαιρινά μου να τα ανεβάσω όμως.
1: Ναι, εμείς το κάναμε.
0: Μην κρατήσω κάτι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Τα μισά έχω κάνει, μου έχει μείνει μια βαλίτσα.

0: Ακούσαμε The Pierces και You'll Be Mine. Ξεχώρισε για το σκοτεινό ατμοσφαιρικό του folk pop ήχο και το έντονο μυστηριώδες ύφος. Fun fact, παραγωγός του άλμπουμ ήταν ο Guy Berryman, Γιάννη μου, από τους Coldplay, που βοήθησε
1: τι
0: πάρα πολύ
1: λες
0: στο να αποκτήσουν μεγάλη και διεθνή αναγνώριση.
1: Απίστευτο, μπράβο.
0: Βεβαίως και
1: τι
0: βέβαια.
1: Τι έμαθα σήμερα πάλι, μπράβο ρε Μαρία.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω τώρα στις αρχικές και δεν...
1: Τι, έχεις στεναχωρηθεί.
0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα
1: όπως
0: πολύ.
1: Όλοι μας.
0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, διότι δεν μπορείς να διανοηθείς ότι φεύγουν οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα όταν είναι και ένας άνθρωπος πάρα πολύ συμπαθής, τον ξέρεις. Έχει περάσει ότι έχει περάσει πάρα πολύ αξιοπρεπώς. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάω για τη γωγό μας Τορκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν τα ξημερώματα, και το μάθαμε και από μια ανάρτηση της κόρης της, όλο και ανατριχιάζω, της 17χρονης κόρης της. Και ο Τραϊανός Δέλλας και η ίδια, μεγάλη αξιοπρέπεια. Δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά μια πολύ όμορφη οικογένεια. Πολύ όμορφη οικογένεια.
0: Δεν ξέρω τι να πω σε αυτές
1: τις περιπτώσεις. Τα συλληπιτήριά μας φυσικά και, στους, και στον μπαμπά και στην κόρη. Να είναι μαζί, να είναι γεροί, να τη θυμούνται και να τιμούν τη μνήμη της έτσι όπως πρέπει. Στεναχωρηθήκαμε γιατί ήταν και μια νέα γυναίκα και μια όμορφη γυναίκα και μια δυναμική γυναίκα που είχε στα 90s, νομίζω, και τα 2000 είχε μεσουρανίσει. Δεν το συζητάμε, ήταν και φωτομοντέλο.
0: Τι
1: θυμόμαστε όλοι.
0: Τι να πούμε άλλο, δεν ξέρω. Να πούμε ότι να στραφούν όλοι και να βρουν το φάρμακο για αυτή την ασθένεια, διότι δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε τέτοια πράγματα.
1: Ταλαιπωρήθηκε πολύ.
0: Αγαπημένοι άνθρωποι, μικρή σε ηλικία. Πάμε να ακούσουμε τη γλυκερία και το κρυφτό. Πάμε σε μουσική λοιπόν, που όλα λίγο τα ηρεμεί και τα κάνει να νιώθουμε έτσι λίγο καλύτερα, μας κάνει. Ερχόμαστε σε λίγο με λίγο πιο χαρούμενα νέα, καθώς είμαστε και ψυχαγωγικό ραδιόφωνο, οπότε θα το υπηρετήσουμε.

0: Εδώ είναι και το νέο Citroën EC3, νέα εποχή στην πόλη μας. 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρας και μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο ηλεκτρικό της Citroën Veneris κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Τώρα το όφελος είναι έως και 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση από 17.900. Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά προσιτή και ο Manuel Veneris έχει την εγγύηση και την ποιότητα που χρειαζόμαστε. Επίσης, χρειαζόμαστε να δούμε τι γίνεται στην πόλη. Βλέπω το Γιάννη και κουνάει το κεφάλι. Κάπως...
1: Δεν ξέρω τι άλλο να κουνήσω.
0: Μην κουνήσεις κάτι άλλο, είμαστε εντάξει με αυτό.
1: Το κεφάλι είστε καλά.
0: Πάμε να δούμε. Love
1: Traffic. Προβληματική είσοδο στο Ηράκλειο από τη λεωφόρο Κνωσού πάνω από το ΒΟΑ Κακή και στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη ξεκινάει. Το πανηγύρι μέχρι την είσοδο στο Ηράκλειο λοιπόν θα ταλαιπωρηθείτε αν προσπαθείτε να μπείτε στην πόλη από εκεί. 62 Μαρτύρων αρχίζει και γεμίζει, ειδικά στο τελευταίο τη κυκλικό. Εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο θα περιμένετε μια αρκετά μεγάλη ουρά. Γενικά στη Γιώφυρο βλέπω ότι σήμερα έχουν πάρα πολύ κίνηση οι κόμβοι εκεί και φυσικά στον Άγιο Ιωάννη το Κωστό και η είσοδο και η έξοδο έχει πρόβλημα. Κονδυλάκι σε κάποιο σημείο έχουν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα. Παραλιακή στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου λίγο στην κάθοδο έχει ουρά και ο δρόμος προς αεροδρόμιο πολύ σοβαρά, σκεφτείτε το να πάρετε τον ΒΟΚ για να πάτε αεροδρόμιο ή η Κάρου εκεί έχει πολλή κίνηση. 6956-64-10-28 στείλε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείο, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
5: Κις Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και...

0: Mars και Just Might. Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ μαζί σας κάθε πρωί.
1: Και βλέπω εδώ πέρα ένα βίντεο μου στέλνει ένας φίλος μου, θεραπευτής κι αυτός. Ο Γιώργος μου στέλνει ένα βίντεο μιας κυρίας που πάρει ο θεραπευτής, της βγάζει τη γλώσσα. Τη δικιά της τη γλώσσα τη βγάζει αυτή προς τα έξω. Ο θεραπευτής με ένα πανί την πιάνει και την τραβάει. Της τραβάει τη γλώσσα.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει έτσι θεραπεύονται τα τραύματα που έχεις μικρός.
0: Τι?
1: Ναι, γιατί λέει στη γλώσσα μαζεύονται τα τραύματα.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Είχα δει ένα βίντεο και η άλλη μετά βαλάντουσε στο κλάμα.
1: Δεν ξέρω τι
0: έκανε. Εγώ νόμιζα ότι βαλάντουσε στο κλάμα. Το είδα εγώ το βίντεο. Νόμιζα ότι βαλάντουσε στο κλάμα και την πόνεσε.
1: Και στη γιόγκα υπάρχουν. Και αυτό δεν είδε. Και στη γιόγκα υπάρχουν τέτοιε. Όχι, δεν τραβιούνται. Προσπαθεί να βγάλει τη γλώσσα προ τα έξω και είναι μια άσκηση τέλο πάντων για το φάριγγα. Ναι, εντάξει. Αυτό.
0: Κοίταξε να δει.
1: Είναι άσκηση.
0: Εμεί και στο θέατρο κάνουμε κάτι τέτοια ζεστάματα πριν το θέατρο που κάναμε γλώσσα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Γιατί εμένα, μα ήταν έτσι, θα είχα βγάλει τα σώψυχά μου στον οριλά μου όταν πήγα την άλλη φορά. Είχα ένα θέμα στο λαιμό στις φωνητικές χορδές. Πάω εκεί, βάζει ένα πανάκι όπως κάνουν οι γιατροί οριλά για να δουν με την κάμερα μέσα στο φάριγγα τι γίνεται. Μου βγάζει, μου τραβάει τη γλώσσα προς τα έξω, παίρνει ένα ματσούκι.
0: Εμένα με το ξυλαράκι.
1: Να με το συμπάθειο, μου βάζει το ματσούκι μέσα στο λαιμό και πάει να δει. Κόντεψα να πεθάνω, μου βγήκαν τα ματιά έξω. Του λέω γιατρέ μου, άμα μπορούσα να βάλω δύο ματσούκι στο στόμα μου, θα κάνω άλλη δουλειά. Δεν θα γινόμουν, του λέω ούτε θεραπευτής ούτε ραδιοφωνικός παραγωγός. Δηλαδή με δουλεύεις. Ο Νίκος ο Μπούλος, να είναι καλά, που κι αν είναι θα μας ακούει τώρα θα χτυπιέται.
0: Την καλημέρα μας, δεν ξέρω
1: καλημέρα.
0: Τι κάνετε εκεί με τις γλώσσες σας.
1: Αλλά δεν είναι αυτό, παιδιά, εντάξει. Βγαίνουν πολλές θεωρίες και στη ρεφλεξολογία υπάρχει ρεφλεξολογία, ας πούμε, του κεφαλιού, της μύτης, της γλώσσας. Να μην σας πω τι άλλο έχω δει ρεφλεξολογία να έχει βγάλει. Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Γενικά, όταν έχουμε τραύματα, μιλάμε με ειδικούς. Για τα τραύματα.
0: Καλά
1: δεν πάνε να μας τραβάνε τη γλώσσα.
0: Δεν ξέρω. Λέω, οκ, άμα δεν πάθεις και τίποτα, ας την τραβήξουν και μια φορά να δεις.
1: Που δεν ξέρεις ποτέ, λες.
0: Και τι έγινε, πόσες φορές πρέπει να τραβηχτεί αυτή
1: τη γλώσσα. Σαν τη χύτρα, τραβάς, εξαέρωση.
0: Πόσες φορές για να γίνει δουλειά, πες μου.
1: Δεν ξέρω.
2: Πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ.

0: Λαβρεντιοκρίτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, γλυκούλα, σούπερ μορφωμένη καθηγήτρια μαθηματικών, φαν του χαρτέτου, Μαρία Λιαδάκη.
1: Πήρα δύο βιβλιαράκια.
0: Τι πήρες?
1: Πήρα δύο βιβλιαράκια για μικρούλια αυτή τη φορά.
0: Ωραίο.
1: Γιατί είναι ο Πετρής που γίνεται δύο και είναι και η Βασιλική που γίνεται ενός. Οπότε πήρα λίγο για μαμά και παιδιά, κατάλαβες. Και πήρε και τον Κωνσταντίνο που γιόρταζε.
0: Μπράβο, πάρα
1: πολύ. Που έγινε τρία. Είχα ένα, δύο και τρία.
0: Εδώ εγώ σας έχω έτσι κάποιες ιδέες για να πάτε να πάρετε από το χαρταετό πάρα πολύ ωραία παιχνιδάκια. Lego θα σας έλεγα να πάρετε. Σαν σήμερα έκανε πρεμιέρα το Star Wars. Ήταν η πρώτη ταινία Star Wars που γυρίστηκε και έκανε ταινία σαν σήμερα, παιδιά, το μακρινό 1977. Και ακόμα τα παιδιά μας σαν σήμερα παίζουν με παιχνίδια που έχουν να κάνουν με το Star Wars. Άρα μπορείτε να βρείτε άπειρα Lego εκεί και να κάνετε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Και φυσικά βιβλία και τετράδια και γραφική ύλη και πάρα πολύ ωραίες πένες που μπορείτε να πάρετε από τον χαρταετό Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα πρέπει να πάτε, θα τα βρείτε όλα εκεί.
1: Και πάμε για Νίνο και Ζώζεφιν. Απολαύστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 και είμαστε εδώ με τη Μαρία και εγώ Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση που δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή και τόσο στυλάτη όσο είναι τώρα. Το νέο Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας και η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, αφού το όφελος μπορεί να φτάσει από την αγορά του αυτοκινήτου μέχρι και τις 5.600 ευρώ και η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση τις 17.900 ευρώ. Νέο EC3 λοιπόν, 100% ηλεκτρικό, 100% οικολογικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ, σήμερα το μέλλον είναι εδώ.
1: Πάμε για Love Traffic λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και φύγαμε. Love Traffic. Δεν έχουν ηρεμήσει ακόμη τα πράγματα σε εξώσεις εθνικής μικρότερης Ιουρές, η αλήθεια είναι, αλλά και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Στη Γιώφυρο και στα δύο ρεύματα και στη Λεωφόρο Κνωσού, ειδικά όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε τις καθυστερήσεις μας. Να πούμε ότι στην έξοδο προς βιομηχανική περιοχή βλέπω μεγαλύτερη ουρά σε σχέση με πριν, ενώ σιγά σιγά η κίνηση μετατοπίζεται και προς το κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, Δημοκρατίας, Κνωσού, αλλά και 62 Μαρτύρων σχεδόν σε όλο το μήκος της και όταν όπως πηγαίνεις προς το κέντρο, έχουμε καθυστερήσει Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, βλέπω εδώ, Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά. Εσείς υπομονή, επιμονή και Love Radio Crete 102,8 στα αυτιά σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Κάθε πρωί εδώ ξυπνάμε, παρέα τεντωνόμαστε, πίνουμε καφεδάκι και λέμε τα νέα μας.
15: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Μείνετε μέχρι τις 10 συντονισμένοι. Έρχεται Αλέξια, Taylor Swift. Και φυσικά ο πλανήτης Γη που έρχεται τώρα αμέσως. Αυτό ήθελα να πω.
16: Η πρώτη σκέψη.

0: δηλώσω κάτι. Θέλω να δηλώσω τον εκνευρισμό μου αυτή τη στιγμή.
1: Τι θες να δηλώσεις?
0: Έχει έρθει εδώ ο Γιώργος Στυλιανάκης. Ναι. Δεν μας έχει αφήσει χλωρό κλαρί. Ναι. Ανοιγοκλίνει πόρτες, κάνει, δείχνει. Έχει λέει ακόμη 5 δευτερόλεπτα. Μα με αγχώσει εμένα και δεν μπορώ να βγω.
1: Έλατε. Δεν μπορεί να. Σαν καλλιτέχνη. Σαν καλλιτέχνη, δε το και έτσι. Σαν καλλιτέχνη, δεν μπορεί να εκφραστεί.
0: Κατάλαβε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να τον. Ανοιγόκλεισε την ώρα του μικροφόνου. Ναι.
1: Μην βρίζει πρωί-πρωί.
0: Έκανα το διακεκομένο αυτό που κάνει και ο Απών. Αυτό. Κλιματολόγικ είναι μαζί μα σε κάθε δελτίο του καιρού. Και αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανση, σα προτείνουμε την Κλιματολόγικ. Αντλίε θερμότητα, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακή θερμοσύμφωνα και εφηγραντήρε. Πού? 106 ο αριθμό Ελευθερίου Βενιζέλου ή οδό. 5 μόλι μέτρα από τον κόμβο τη ανόδου. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, Monday 25 May.
1: Για να δούμε Monday και 25 May. Αυτή τη στιγμή έχουμε 20 βαθμού Κελσιέι και θα πάει μέχρι του 22, να ξέρετε. 19 βαθμού ελάχιστη θερμοκρασία, hey. Και να βγείτε για βόλτα Ray στο Ηράκλειο, γιατί θέλουμε να τα πούμε όλα στα αγγλικά, αλλά τελικά είμαστε ασκετέι. Οπότε
0: δεν κατάλαβα τίποτα με την προφορά σου. Πόσου βαθμού θα έχετε?
1: Θα έχει 22 βαθμούς μέχρι θερμοκρασία. 20 έχουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ έχει βέβαια και μια πάλι από την Έμι μια τρέλα ότι έντονα καιρικά φαινόμενα για καταιγίδες 12 η ώρα του. Ούτε καν. Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει έντονο
1: δεν
0: το καιρικό
1: πιστεύω
0: το φαινόμενο.
1: Κάτι τέτοιο να γίνει.
0: Λες να μας την κάνει.
1: Δεν ξέρω. Πάρ' το μπρελίτσα καλού κακού γιατί δεν το συζητάμε.
0: Μια χαρά. Ευτυχώς που μας λες την πρόγνωση. Εκεί είμαστε προετοιμασμένοι.

αφήνει. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργος Καραδήμος, σε θέλω εδώ και εμείς σας θέλουμε εδώ, Καψής Αστόρια. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, πίνουμε καφεδάκι από χρυσοχέρες. Να πούμε την καλημέρα μας στην Πόπη και την Κωνσταντίνα που μας έχουν περιποιηθεί εδώ. Και αν δεν ήταν αυτές, πώς θα άνοιγε το μάτι, δεν ξέρω.
1: Έλατε, έλατε.
0: Λοιπόν, σε πάω σε επίσης πρωταθλητή, το οποίο τον έχουμε στην καρδιά μας. Τεντόγλου πέταξε στην Κίνα και με 8.46.
1: Παναγία μου, πώς γίνεται.
0: Ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
1: Απίστευτο. Ουρανοξύστη το παιδί. Δεν γίνεται. Αεροπλάνο. Τον ζητάνε και από την Αιτζία. Το λέω συνέχεια. Παιδιά, δεν παίζει αυτό το παιδί. Πόσο,
0: 8.46.
1: Μπράβο, ρε παιδί μου. Μπράβο. Μπράβο. Πρωταθλητή. Πρωταθλητή εδώ στο Ηράκλειο, βέβαια, έχουμε κι άλλον. Έχουμε ένα πρωταθλητή στο στυλ και στις επιλογές. Αν θέλετε να ξεχωρίζετε και εσείς σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε εκεί. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.

0: Εφού πήγαμε μια μουσική εκδρομή, πάμε να πάμε και μια κανονική με το νέο Citroën C3 100% ηλεκτρικό. SUV ο χαρακτήρας του, άνεση και υπογραφή της Citroën και της Emmanuel Venner ΑΕ, και πάμε να το αγοράσουμε με όφελος που φτάνει ως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Και ένα Love Traffic τώρα είναι ότι πρέπει από τα χείλη του Γιάννη του Καπνίδη.
1: Love Traffic.
2: Πάμε να δούμε την κίνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, που ό,τι φαίνεται πάει πάρα πολύ καλά. Στην 62 Μαρτύρων αρχίζουν και χαλαρώνουν τα πράγματα. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Παραμένει όμως η πορεία προς την έξοδο, προς τα έξω από το Ηράκλειο, εκεί λίγο μπουκωμένα τα πράγματα. Η λεωφόρος Κνωσού έχει αρχίσει και χαλαρώνει και εκείνη. Θα δείτε ουρές, αλλά ρέουν αρκετά γρήγορα. Και το μόνο που μας μένει να δούμε είναι ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Εκεί έχουμε ουρές όπου υπάρχει φανάρι. Αν πρέπει να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-6410-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισε

0: και μαζί με την Αναβίση και το Αιγαίο της να καλημερίσουμε όλους τους Ολυμπιακούς που ξημέρωσε για εκείνους η καλύτερη μέρα του κόσμου. Όσον αφορά το δικό μου Ολυμπιακό, καταλαβαίνεις ότι χτες, ενώ είχα και παράσταση, ταυτόχρονα πανηγυρίζαμε εδώ στο κέντρο της πόλης. Κάναμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, τι κόρνες, τι χαμός.
1: Χαμός έγινε.
0: Και
1: ναι,
0: εδώ έξω από το Αστόρια είδες βίντεο που έστειλα
1: στην δεν ομάδα. Πώς δεν είδα. Ήταν πολύ ωραία. Συγκινητικό. Ναι, θυμηθήκαμε τότε τι είχε γίνει με τον Όφη. Βέβαια σε λίγο πιο μικρό, γιατί στον Όφη εντάξει είναι τοπική ομάδα. Αλλά οι γιορτές ήταν τεράστιες εχθές. Ήταν χαμός. Εμείς το ακούγαμε μέχρι
0: το περίμενα πολλά χρόνια οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, και νικήσανε, παιδιά. Μην λέμε τώρα, όσο και να είναι ο καθένας στη διαφορετική ομάδα, νικήσανε τη Ρεάλ. Δεν νικήσανε ό,τι να είναι, ας πούμε. Δεν ήταν τυχαίο καθόλου. Τυχαίο, έτσι. Καθόλου τυχαίο.
0: Τίποτα, κλάματα εκεί, χαμός. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περάσει.
1: Μεγάλη συγκίνηση. Τα παιδιά θα πρέπει να πάνε να κάνουν δωράκια στον εαυτό τους και αυτό είναι το.
0: Και στις γυναίκες τους που τους άντεξαν, θα πω εγώ.
1: Στις γυναίκες τους, αυτή την εβδομάδα στα Honda Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Και φυσικά, όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Μπορούμε να βρούμε καταπληκτική προσφορά και από το brand Bio με όφελος επίσης 35% για αγορές 2 προϊόντων και όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Επομένως, Honda Center είναι στην πλατεία Γιουτή του υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Εδώ, από το Καψής, ένα τσουκ και είμαστε εκεί. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο και στιγμές, ωραίες στιγμές.

0: Πέτρος Ιακωβίδης από την Καβάλα με πολύ αγάπη. Σ' αγαπώ όπως είσαι, καταγωγή του είναι.
1: Χωριανάκι σου είναι ο Πέτρος.
0: Βέβαια, από τη Γαλιψό Καβάλας έχει καταγωγή. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σας βρήκα εδώ ένα πλανήτη που τον ανακάλυψε η NASA τώρα, που δεν είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη ανακάλυψη θεωρείται, γιατί 330 έτη φωτός μακριά από τη Γη μένει. Υπάρχει αυτός, καλέ εδώ δίπλα για ένα καφέ δρόμος. Υπάρχει ένας πλανήτης που έχει θερμοκρασία περίπου σαν αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον ήλιο τον Αύγουστο. Αυτό θα σου έρθει στο μυαλό σου.
1: Τι εννοείς?
0: Θα σου πω. Αυτός ο συγκεκριμένος πλανήτης λοιπόν, που ονομάστηκε, έχει ένα όνομα 199 β, το ή μόη και δεν ξέρω και εγώ τι, δεν
1: μας
0: νοιάζει.
1: Γιατί δεν πήρε όνομα γιαγιάς, να ξεμπερδεύουμε.
0: Θα σου πω τι γίνεται τώρα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πλανήτες ονομάζονται καυτιδίες. Γιατί λιώνουν και διαστημόπλοιο. Δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ο συγκεκριμένος όμως πλανήτης έχει μόλις 80 βαθμούς Κελσίου.
1: Τίποτα, Γιάννη.
0: Δεν είναι και για μπανάκι, ρε παιδί μου, να πας εκεί.
1: Τίποτα, το αυγό το ψήνει.
0: Αλλά θεωρείται δροσερός και θα σου πω γιατί. Το εντυπωσιακό στην ατμόσφαιρά του είναι ότι εκτός από αυτή τη θερμοκρασία που θεωρείται δροσερή, βρέθηκε και μεθάνιο. Κάτι που οι επιστήμονες θεωρούν πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε καλύτερα πώς δημιουργούνται οι πλανήτες και πώς εξελίσσονται ακόμα και της ίδιας της Γης. Δηλαδή και εμείς, όταν έγινε έτσι όλη αυτή η σούπα, η χημική που υπήρχε στη Γη και οι υψηλές θερμοκρασίες και οι κενώσεις που γινόταν συνέχεια ηλεκτρικές.
1: Δεν καταλαβαίναμε ότι και πώς.
0: Δεν ξέραμε ότι και πώς, αλλά από αυτές τις οργανικές ενώσεις δημιουργήθηκε τελικά η ζωή. Οπότε αρχίζουν και τον παρατηρούν. Και κάπως έτσι αυτό το διαστημόπλιο, το James Webb, συνεχίζει να μας θυμίζει ότι το σύμπαν είναι γεμάτο εκπλήξεις. Μπορεί να έχουμε μια καινούργια εκεί που μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια να δώσει και εκεί.
1: Όταν είσαι έτσι λίγο εξωγήινος, σαν το φαίνεται τον καπνίδι, ξέρεις περισσότερα πράγματα.
0: Καλά,
1: για τους πλανήτες.
0: Θα πέθαινα για σένα.

0: Και φαντάσου, λέει, το super Citroën E-C3, αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, να το οδηγάει η Αγγελίνα Σταματάκη που έρχεται τώρα σε λίγο στην εκπομπή της, μαζί με τον Πέτρο. Δεν θα είναι ηλεκτροκίνηση, θα είναι κουκλοκίνηση, θα είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν το
1: εγώ έχω εδώ τώρα μία Ολυμπιακό που μόλις μου στείλε μήνυμα, αλλά μας έχει προλάβει στο τέλος της εκπομπής. Οπότε η αφιέρωση που ζητάς, Ελένη αγαπημένη, που είσαι πρωταθλήτρια και σας άξιζε το κύπελο, δεν το συζητάμε.
0: Το καλύτερο, βέβαια.
1: Ή θα την πάρεις αύριο την αφιέρωση, ή θα την βάλουμε μετά στην Αγγελίνα. Ό,τι θέλεις.
0: Συγχαρητήρια,
1: κλάψαμε.
0: Μια εβδομάδα θα το γιορτάζουμε, παιδιά. Μια εβδομάδα το γιορτάζουμε. Βέβαια, εντάξει, τι να πω, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό όλο το χτεσινό. Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν δεν ήταν ποτέ τόσο προσιτή όσο και στη Λάτη συγχρόνως. Το νέο Citroën E-C3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος για τον πελάτη έως και 5.600 ευρώ και τιμή εκκίνησης από μόλις 17.900 ευρώ για την έκδοση Urban Range. Το νέο E-C3 είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση και ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Νέο Citroën E-C3 λοιπόν, το μέλλον κινείται ηλεκτρικά και το φέρνει εδώ στο Ηράκλειο σε εμάς η Εμμανουήλ Βενερής ΑΕ.
1: Πάμε για το τελευταίο Love Traffic της ημέρας, σήμερα Δευτερούλα, 5 λεπτάκια πριν τις 10. Love Traffic. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα σχετικά. Προς το κέντρο βλέπω μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Στην έξοδο της Εθνικής εκεί στον Εσταυρωμένο έχει κάποια μικροπροβλήματα. Ο Γιάννης Χρωστός έχει χαλαρώσει αρκετά. Ενώ αν πάμε προς το κέντρο, 62 Μαρτύρων εκεί στη διασταύρωση στο ύψος της Μήνος έχει αρκετή ροή. Εύανς, Αγίου Μηνά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατά τόπους. Ενώ χαλαρά σχετικά τα πράγματα σε σχέση με πριν μισή ώρα. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 6 ακριβώς. Προς τα παρόν έρχεται η Αγγελία να σταματάει να σας κρατήσει συντροφιά. Τα φιλιά και την αγάπη μας έχετε. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
5: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο, μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
7: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
6: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
7: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
6: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
8: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
6: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλημέρα σε όλους. Δευτερούλα, σήμερα 25η μέρα του Μάη. Και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε. Ταξίδι είναι κι αυτό. Μουσικό ταξίδι.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Αυτός ήταν ο Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ακούτε έτσι τη φωνή μου, γιατί θα σας πω, είναι η φωνή της καλοπέρασης αυτή του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, σήμερα η Δύση του Ηλίου είναι... συγγνώμη, αυτό είναι η Ανατολή. Η Δύση του Ηλίου λοιπόν είναι 8:36, πιο κοντά στο καλοκαίρι από ποτέ, δεν θα σταματήσω να το λέω, μέχρι να το κάνω manifest. Και έχω καταλάβει λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, ότι το Star Wars είναι έτσι σαν θρησκεία για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, μπορεί εγώ να μην το έχω δει ποτέ, αλλά ξέρω άτομα που μιλάνε γι' αυτό έτσι με απίστευτο πάθος, με θεωρίες, χαρακτήρες. Έχει και το δικό του φεστιβάλ, να ξέρετε, στον πλανήτη. Και όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα το 1977, όταν βγήκε η πρώτη ταινία του George Lucas στους κινηματογράφους. Και να σκεφτείτε ότι κανείς τότε δεν περίμενε αυτή την επιτυχία. Αυτό ισχύει. Είναι λοιπόν από αυτές τις ταινίες που ξεπέρασαν το σινεμά και έγιναν ολόκληρη κουλτούρα. Ολόκληρη κουλτούρα έχει γίνει και η Άννα Βύση. Και πάμε να ακούσουμε την εξαίρεση.

0: παράδειγμα.
1: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος για παράδειγμα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 23 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει τα μπουφοράκια του, γι' αυτό και αισθανόμαστε μία ψύχρα. Αλλά τίποτα ανησυχητικό δεν έρχεται και τίποτα ακραίο. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Bill Mendley, Jennifer Warnes, The Time of My Life.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νέο φέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Θυμάσαι τότε που

0: Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Και 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν την Ευρωλίγκα επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 μέσα στην Αθήνα. Παρότι ξεκίνησαν νευρικά το παιχνίδι και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, κατάφεραν να επιστρέψουν, να ισορροπήσουν το ρυθμό και να κρατήσουν την ψυχραιμία τους στα τελευταία λεπτά. Κομβικοί στο τέλος ήταν ο Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Πίτερς, με τον Ολυμπιακό να

φτάνει τελικά στο τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Το όνειρο λοιπόν έγινε πραγματικότητα για τους Ερυθρόλευκους και τώρα θέλω να σας πω για ένα άλλο όνειρο, το Σμαραγδένιο όνειρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για τον γάμο. Με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810 330 370. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Ριάννα και

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Ελευθέρια Αρβανιτάκη. Πάρε με αγκαλιά και πάμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν δουλεύουμε πάνω σε κάτι συνέχεια, έτσι με πίεση και χωρίς ανάσα, κάποια στιγμή νομίζω ότι αρχίζουμε και αντιδράμε αλλιώς. Μία έρευνα λοιπόν του Stanford δείχνει ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα AI chatbots, δηλαδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που απαντούν και συνομιλούν μαζί μας σαν να κάνουμε chat, ξέρετε, για υποστήριξη. Σε συνθήκες λοιπόν έντονης και επαναλαμβανόμενης εργασίας, παρατήρησαν ότι άλλαζε ο τρόπος που διατυπώνουν τις απαντήσεις τους, ακόμη και έτσι με πιο επιθετικό ύφος, σε εισαγωγικά πάντα. Όχι γιατί έχουν συνείδηση, αλλά γιατί προσαρμόζονται στα μοτίβα του περιβάλλοντος. Και αυτό τελικά λέει κάτι απλό, ότι η πίεση φαίνεται σε ό,τι και αν την προσθέσεις, ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, σε έχω ερωτευτεί. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να ευχηθώ καλή εβδομάδα στην κυρία Αργυρό που μας ακούει εκεί στο Λαύριο, στον κύριο Πέρο, στην κυρία Δήμητρα, στην Κορίνα και στην Αποστολία. Τα φιλιά μου, καλημέρα στο φενάκι μου και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, this is Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτέρα. Είμαστε λίγο μετά τις 11 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι 25 Μαΐου. Η φωνούλα μου θα είναι έτσι σήμερα, αλλά αύριο θα επιστρέψω δρυμύτερη. Και πάμε να ακούσουμε Black Eyed Peas.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας. Είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω μία θεωρία ότι οι πιο αγαπημένοι παιδικοί χαρακτήρες δεν ήταν ποτέ οι τέλειοι. Ήταν έτσι λίγο αδέξιοι, αυτοί που κάτι πάθαιναν συνέχεια. Γι' αυτό μάλλον όλοι συμπαθούμε τον Goofy. Σαν σήμερα λοιπόν κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο γνωστός ηρωάς της Disney που τότε λεγόταν Dippy Dog πριν γίνει ο αγαπημένος Goofy. Και πραγματικά είναι από τους χαρακτήρες που όσα χρόνια και αν περάσουν και όσο χρόνο και αν είσαι, μόλις τον δεις κάπου χαμογελάς λίγο. Ίσως γιατί μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος ή ότι η ατέλεια είναι τέλεια. Και εμείς πάμε λίγο μουσικά. Πολύ μουσικά. Γιώργος Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Fire Love και εμείς πάμε για τον καιρό. 22 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 23 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Έχει σήμερα τα μποφοράκια του και έχει μια ψυχρούλα. Αλλά όλα καλά θα πάνε, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Και έτσι για να μην αγχώνεστε καθόλου, είναι μαζί μας η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότητας μέχρι επιγρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Peggy Zina και νόημα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς αγχός, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα.

0: Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτή ήταν η Olivia Dean, Man I Need. Και εντάξει, αν τελικά βρείτε τον άντρα που χρειάζεστε, καλό να είναι να υπάρχει και το σωστό δαχτυλίδι φυσικά. Και στο κόσμο ψυχαράκι ξέρουν πολύ καλά πόση σημασία έχει η λεπτομέρεια. Πραγματικά οι δημιουργίες είναι πάρα πολύ προσεγμένες εκεί πέρα και με αισθητική aesthetic που λέμε. Και να πούμε ότι θα βρείτε κοσμήματα για γυναίκες, άντρες αλλά και παιδιά. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και αριθμό 34. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με Φίλιππο Πλιάτσικα, Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.
1: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Dua Lipa με τον Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις έτσι που μας κάνουν να νιώθουμε λίγο περήφανοι, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή, έτσι λέμε μπράβο, λες και είχαμε προσωπική συμμετοχή. Και ειδικά όταν μιλάμε για φαγητό, το παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά. Εμείς οι Έλληνες σίγουρα. Μία ελληνική λοιπόν γεύση βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα τυριά στον κόσμο, πάνω από ονόματα που συνήθως έτσι θεωρούνται ανέγγιχτα, όπως ξέρετε τώρα πώς το λένε. Πώς λένε το ιταλικό τυρί τώρα? Παρμεγιάνο. Τι ωραία που τα λέω. Η πρώτη θέση όμως λοιπόν πήγε, και drums θέλω εδώ, στη γραβιέρα Νάξου. Κάτι που προφανώς είναι πολύ ωραίο για την ελληνική γαστρονομία. Όμως αυτό το σημείο να πω ότι αυτές οι λίστες βασίζονται περισσότερο σε αξιολογήσεις χρηστών και food lovers και όχι σε επίσημο διεθνή διαγωνισμό γευσηγνωσίας. Να τα λέμε και αυτά. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό. Η γραβιέρα Νάξου είναι υπέροχη. Την αγαπάμε και πολύ χαρήκαμε γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χείλια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρένιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρένιο Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η One Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω τώρα έτσι να μοιραστώ κάτι μαζί σας, επειδή το Σαββατοκύριακο ήμουνα στα αεροδρόμια γενικά. Υπάρχουν λοιπόν τα αεροδρόμια, θεωρώ ότι είναι από αυτά τα μέρη που κουβαλάνε πάρα πολύ συναίσθημα και στιγμές μέσα τους. Αν σταθούμε λίγο έτσι στην άκρη και παρατηρήσουμε, βλέπουμε έτσι πολλές ανθρώπινες ιστορίες. Ανθρώπους που συναντιούνται και αγκαλιάζονται σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και άλλους που φεύγουν έτσι και προσπαθούν να κρατήσουν το βλέμμα τους σταθερό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και δεν ξέρω, εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Αυτό το κάνω πάντα. Όταν πάω στο αεροδρόμιο, κάθομαι σε μία γωνία και βλέπω τους ανθρώπους. Έχει και λύπη, έχει και χαρά. Τα έχει όλα. Περίεργα συγκινητικό, έτσι. Έχει ένα μείγμα χαράς και αποχωρισμού, αλλά στο ίδιο μέρος όλα αυτά. Σαν να χωράει όλη την ένταση μια σχέση, ό,τι σχέση και αν είναι αυτή, είτε είναι ερωτική, είτε είναι οικογενειακή. Και πάντα να ξέρετε ότι εγώ όταν φεύγω από κάπου νιώθω μια λύπη. Είτε ήταν καλά, είτε ήταν κακά, είτε είναι διακοπές, είτε είναι για δουλειά. Νιώθω κάτι παράξενο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Λοιπόν, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
9: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
10: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
11: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
12: Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
11: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
12: Mini Maggio, Mami Cool.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
13: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
13: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
13: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
14: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όσους ήταν εδώ, καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι Δευτερούλα, λίγο μετά τις 12, 25 Μαΐου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό και σ' αγαπάω γιατί.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με τον Σαρμπέλ Νάσουν Θάλασσα. Και πάμε τώρα σε κάτι έτσι πολύ δυνατό. Καμιά φορά ο πιο δυνατός τερματισμός δεν είναι αυτός που γίνεται πρώτος. Στο Run for Stroke 2026 στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, οι δύο τελευταίοι άνθρωποι που πέρασαν τη γραμμή ήταν δύο δρομείς που έχουν περάσει εγκεφαλικό επεισόδιο. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία σημασία ο χρόνος. Ο κόσμος χειροκροτούσε γιατί έβλεπε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα αγωνοδρόμο. Έβλεπε ανθρώπους που πέρασαν μια δύσκολη μάχη και παρόλα αυτά έφτασαν μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι το μήνυμα όλης της ημέρας. Κάποιες διαδρομές λοιπόν τις μετράμε αλλιώς. Εντελώς αλλιώς όμως. Και πάμε τώρα στο 1991 που ο Michael Jackson επέστρεψε δυναμικά με το πρώτο single από το album Dangerous, στέλνοντας έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και ισότητας. Με το στίχο It don't matter if you're black or white, το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντιρατσιστικά pop anthem στο 90s, ενώ ο ίδιος είχε πει πως ήθελε να φέρει πιο κοντά ανθρώπους διαφορετικών φύλων και κουλτούρων μέσα από τη μουσική. Και φυσικά μιλάμε για το black or white. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν είμαι εδώ για κανέναν. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. 23 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και θέλω λίγο να δω τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Έρχεται το καλοκαίρι, το κανονικό, το original καλοκαίρι. Λοιπόν, έχουμε κατά τόπου σύννεφα σήμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει βγει ο ήλιος λαμπερός και ζεστός εκεί ψηλά. Μαζί μας πάντα λοιπόν με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Προσφέρει από αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Κέτι Γαρμπή και Ανεμοδαρμένα Ύψη.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και θέλω να κάνω request να μην ξαναβάλουμε αυτό το τραγούδι Δευτέρες. Από Τρίτη και μετά θα μπαίνει ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Τόσο άλλα τραγούδια έχει το Δευτέρα, θα βάζουμε τη Δευτέρα. Όχι, πονάει λίγο παραπάνω. Και πάμε τώρα να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια λοιπόν για Κρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα για τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι λοιπόν αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για γάμα λυκείου και επαναλήψεις για α και β λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε σε διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-210-45. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.

Αυτή ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου με το Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά και συμφωνώ 100%. Και θέλω να σας πω ότι η αγαπημένη μου ώρα, έτσι, εντάξει, όλες οι ώρες της 10 με 1 είναι το αγαπημένο μου, αλλά έτσι μία παρά, όταν έρχεται η Ράνια Πιλάλη και παραγγέλνει το τοστάκι της, παραγγέλνει το καφεδάκι της και κάθεται εδώ έξω και την παρακολουθώ, πάρα πολύ χαίρομαι. Βγαίνω κι εγώ λίγο έξω εκεί στα τραγούδια και κάνουμε και το σουσού μας. Την κοιτάζω και κατάματα. Πάμε να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρι.

0: The Bangles και Manic Monday. Πόσο Manic τη θες τη Monday σήμερα? Δεν ακούγεσαι γιατί δεν σου έχω ανοίξει το μικρόφωνο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Δεν το έκανα επίτηδες.
1: Όχι.
0: Έτσι ακούγεται. Μπορεί κάποιος να πει ότι το κάνω.
1: Δεν με σαμποτάρεις, η αλήθεια είναι αυτή. Manic Monday θα δείξει. Κοίτα, μέχρι στιγμής καλή φαίνεται. Έφερα και το δοστάκι μου, όλα καλά πάνε προς
0: εδώ στο Love Cafe. Λοιπόν, να έρθετε, να μας γνωρίσετε, να κάτσουμε να φάμε μαζί το τοστάκι μας.
1: Και όχι μόνο το τοστάκι, εδώ έχει τις Παναγιάς στα μάτια, έχει ο κατάλογος.
0: Εγώ ξέρεις τι μου ήρθε σήμερα, το club sandwich μου ήρθε και τώρα είναι και μία η ώρα, μια χαρά.
1: Έχεις φάει τη γανιτή πατάτα από εδώ πέρα?
0: Δεν έχω, αλήθεια, την βάζω ίσα ίσα με ένα fast food πολύ γνωστό, που είναι, έχει έτσι εθιστικά πράγματα μέσα, δεν θα πω.
1: Όχι, μην πεις, αλλά η τηγανίτη πατάτα πάει παντού και με όλα τώρα, εντάξει.
0: Πάει παντού, τι να κάνουμε, είναι το αγαπημένο μου πράγμα.
1: Και καλοκαίρι και θα βάλουμε και τα μαγιό
0: μας. Σε βλέπω με ένα στεναγμό για το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί το θυμήθηκα τελευταία στιγμή, αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Το κάθε φορά, δηλαδή εκεί που λέω Φλεβάρι, περίπου πιλάλη, θα αρχίσω γυμναστήριο.
0: Όχι, όχι, τώρα θα σε σταματήσω.
1: Σταμάτα.
0: Εσύ τι ανάγκη έχεις, πες μου.
1: Άσε μας, μωρέ,
0: τι ανάγκη. Που εμφανίζεσαι και αληθωρίζουμε όλοι.
1: Μίλα λίγο.
0: Ναι, όχι, θα τα πω τώρα, γιατί, συγγνώμη, μέχρι και η Άννα Βύση αληθωρίζει που σε έχει ακολουθήσει και σε βλέπει. Δηλαδή,
1: κάτι είδε τώρα η Άννα Βύση και με ακολούθησε, δεν ξέρω, μάλλον ότι είδε ότι είμαι στο Love Team. Αυτό.
0: Την ομορφιά σου, κορίτσι μου, την ομορφιά σου. Λοιπόν, Ράνι, θα ήθελα να πάμε μαζί διακοπές φέτος.
1: Λες να τα καταφέρουμε.
0: Θα ήθελα να πάμε καλοκαιρινές μαζί, ναι, τώρα έτσι.
1: Και
0: να βάλουμε
1: εγώ,
0: τα...
1: σε φαντάζομαι με τα κοχύλια σου, τα κοσμήματά
0: παιδί
1: σου,
0: μου, τα καφτάνια μας. Βέβαια, να κάνουμε τις βουτιές μας στα δροσερά νερά, να πιούμε τα κοκτέιλ μας. Παλώμα σήμερα,
1: Παλώμα. Δεν πίνω τεκίλα, αλλά εντάξει. Θα...
0: η παλώμα τώρα εντάξει.
1: Θα το βρούμε.
0: Είναι πιο γλυκιά.
1: Πάμε εμείς και θα δούμε τι θα πιούμε.
0: Κανόνισε το. Λοιπόν, Ράνια Πιλάλη έρχεται να σας κάνει παρέα. Έρχομαι, μέχρι τις 4. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε πάρα πολλές αγκαλιές. Και ξέρετε, από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
2: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall, το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall, Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
10: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
9: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
10: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
9: Χειροποίητο γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
10: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
9: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
10: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέως και τις 4.

Λαβροντίο Κρήτης 102,8. Ακούσαμε Arcade. Με αυτό το τραγούδι κέρδισε η Ολλανδία το 2019 τη Eurovision. Είχε να πάρει νίκη από το 1975, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα, Δευτερούλα σήμερα. Ξεκινάει έτσι όμορφα αυτή η εβδομάδα με νίκες στον Ολυμπιακό και έγινε ένας χαμός και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε προς το παρόν να δούμε τον καιρό. 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει μέχρι τη θερμοκρασία. Έχει έτσι λίγα συννεφάκια εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς η μέγιστη. Λίγα παραπάνω σύννεφα έχει το Ρέθυμνο. Και στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Στον Άγιο Νικόλαο έχει ηλιοφάνεια, έχει και 5 μποφόρ όμως. Γενικά έτσι φυσάει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει αφού δεν θα πάμε στη θάλασσα, εμείς τουλάχιστον. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις.

0: για σένα.
1: Ήταν ο Σταβέντο με την Ήβη Αδάμου για σένα, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Χθες έγινε το πανδαιμόνιο. Ήταν ένας αγώνας Ολυμπιακός Ρεάλ για το Final Four. Πολύ ωραίος, τον είδα όλο. Τον είδα με έναν Οφιτζή, με μία Παναθηναϊκό, με έναν που ήρθε απλά για την παρέα και εγώ που φημίζομαι. Δεν είμαι καμία ομάδα, δεν υποστηρίζω τίποτα. Υποστηρίζω τον αθλητισμό. Και μαζευτήκαμε τώρα όλοι αυτοί σε ένα σπίτι να παρακολουθήσουμε αυτόν τον αγώνα. Πολύ ωραίο μπάσκετ είδαμε, πολύ μας άρεσε. Είχε αγωνία. Δεν ξέρω αν ήμουν φίλαθλος του Ολυμπιακού, πώς θα μπορούσα να το αντέξω αυτό το πράγμα. Μπορώ δηλαδή με κάποιους ανθρώπους πώς μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιο στρες και τέτοια αγωνία. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Συγχαρητήρια να πούμε. Το πανδαιμόνιο έγινε μετά τον αγώνα στον Πειραιά. Πάνω από 75.000 οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που είχε αισθηθεί αυτή η μεγάλη γιορτή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και εδώ στο Ηράκλειο εννοείται, στην Πλατεία Ελευθερίας έγινε χαμός. Γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ο αθλητισμός, ο ελληνικός αθλητισμός φέτος πάει πολύ καλά. Έχουμε πολλές νίκες και πάμε πολύ καλά και μπράβο μας. Φανταστείτε να είχαμε και τις υποδομές και τη στήριξη των αθλητών που χρειάζονται για να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό που αγαπάνε. Πάμε να ακούσουμε One Direction, What Makes You Beautiful.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
12: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου, το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Στέλιο Ρόκο, έμεινα εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτό το κομμάτι σκέφτομαι πόσα ζευγάρια το έχουν χορέψει στο γάμο τους και τώρα διανύουμε και αυτή την περίοδο όπου πολλοί παντρεύονται, κάνουν τις βαπτίσεις των παιδιών τους. Αν αυτή την περίοδο οργανώνετε και εσείς το γάμο σας, τη βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, όπου ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική έτσι ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 694-837-1397. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα ωραίο κομμάτι από Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Μέρες που δεν σου είπα σ' αγαπώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Τόση ώρα παλεύω να μην μπω Σύση Χριστίδου, γιατί τα μπερδεύω. Ράλια Χριστίδου λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα. Πόσο γρήγορα περνάει αυτή η ώρα. Έρχεται όμως, έρχονται τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Σιφ, Ωμικρον Ε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης, για ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, ένα λεπτό μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί μας στο εστιατόριο

43 χρόνια μετά, το Billie Jean του Michael Jackson αποδεικνύει ότι δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Με αφορμή τη νέα ταινία του Jackson, έχει ανέβει πάλι στα charts. Έχει γίνει χαμός στο TikTok. Πάμε να το ακούσουμε, γιατί κάποια τραγούδια δεν γυρνάνε ποτέ. Billie Jean, Michael Jackson.

Ήταν ο Απόν με τα προβλήματα. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Βιλάλη και πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα έχουν ή δεν θα έχουν τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Περιμένει και η Ήβη στο αυτοκίνητο να ακούσει το ζώδιό της. Φιλιά πολλά, Ήβη μου. Ελπίζω να έχεις βάλει air condition και να μην ζεσταίνεσαι εκεί που περιμένεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με το κρυό. Και κρύε, μία ευκαιρία που θα προκύψει ή ένα ταξίδι θα σε βοηθήσει να ανοίξει τους ορίζοντές σου και να σπάσεις τη ρουτίνα σου. Ταύρος, οι σωστοί λογαριασμοί δεν κάνουν μόνο τους καλούς φίλους, Ταύρε, αλλά σε βοηθούν να βάλεις και μια πιο σταθερή βάση για το επόμενο διάστημα. Πάμε στους δίδυμους. Οι εξελίξεις σε μια σχέση ή μια γνωριμία αυτή την εβδομάδα σε βοηθούν, δίδυμε, να καταλάβεις αν υπάρχει πραγματική προοπτική ή αν απλώς συντηρούσες μια κατάσταση από συνήθεια. Καρκίνος, ήρθε η ώρα να αλλάξεις συνήθειες, καρκίνε, στην καθημερινότητά σου και να διορθώσεις την ενέργειά σου, ώστε να κάνεις ένα δυναμικό comeback τον Ιούνιο. Λέων, οι εξελίξεις, Λέων, στα ερωτικά σου θα είναι πολλές και έντονες. Μια γνωριμία θα έρθει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στα αισθηματικά σου. Παρθένος, η οικογένεια και ο προσωπικός σου χώρος, Παρθένε, είναι ο τομέας που εστιάζεις αυτή την εβδομάδα. Ίσως πάρεις την απόφαση για μια μετακόμιση ή να κάνεις την αναβάθμιση που τόσο καιρό σκεπτώσουν. Συγγνώμη. Επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Ευάκη, θα περιμένεις λίγο ακόμα για το Σκορπιό. Προς το παρόν ακούμε Φουρέιρα Ελένη και Αλληλούια.

Με άκρος καλοκαιρινή διάθεση εδώ ακούσαμε Αβάνα από Καμίλα Καμπέλο, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η Ήβη έχει βγάλει αλάρμ στο αυτοκίνητο και έχει κάτσει στην άκρη γιατί περιμένει να ακούσει το ζώδιό της. Γι' αυτό επιστρέφω αμέσως στα ζώδια και πάμε να πούμε για το ζυγό για αυτή την εβδομάδα. Ζυγέ, μπορεί ένα μήνυμα να αλλάξει τη ροή της συναισθηματικής σου ζωής. Ευκαιρία λοιπόν να το ανακαλύψεις. Και για τους Σκορπιούς, έξοδα, οικονομικές υποχρεώσεις ή μία αγορά που σκέφτεσαι καιρό, τώρα σε αναγκάζουν να βάλεις διαφορετικές προτεραιότητες μέσα στην εβδομάδα. Ήβη μου, μακάρι να έλεγα κάτι καλύτερο, αλλά αυτό λένε για το Σκορπιό για αυτήν την εβδομάδα. Εύχομαι να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Στους Τοξότες τώρα, είσαι ο πρωταγωνιστής της εβδομάδας, Τοξότη, και τώρα μπορείς να κλείσεις εκκρεμότητες ή να πάρεις αποφάσεις για προσωπικές σου υποθέσεις. Εγώ καιρός, κρυφές αλήθειες βγαίνουν εγώ καιρό τώρα στην επιφάνεια και σου αποκαλύπτουν ποιοι άνθρωποι στάθηκαν πραγματικά ειλικρινείς απέναντί σου και ποιοι όχι. Υδροχός, για να δούμε, μία νέα γνωριμία εμφανίζεται τη στιγμή που τη χρειάζεσαι περισσότερο και βάζει χρώμα, Υδροχόε, αλλά και chatting στην καθημερινότητά σου. Και για τέλος, στους Ιχθύες, επαγγελματικές εξελίξεις και σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της καριέρας σου σε βάζουν σε μία διαδικασία μεγάλων αλλαγών. Κάποια είναι ωραία, κάποια όχι και τόσο, αλλά εξαρτάται από πώς το βλέπει κανείς, εξαρτάται βέβαια και από τον οροσκόπο, να μην τα βάφουμε μαύρα όσοι δεν ακούσατε κάτι καλό. Πάμε να ακούσουμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη, Για σένα.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 3.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 2.
4: Hey Mr. DJ. Play a song with this pretty little lady.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρις-κρις σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.pavlesm.gr.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone. Ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη μαζί σας. Και μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr. Έχουμε και το νέο website. Οπότε μπείτε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας με ένα κλικ. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε το Love Cafe μας εδώ στο Καψί Αστόρια. Είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Και σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Είναι laptop friendly, οπότε μπορείτε να έρθετε να δουλέψετε και όλα εδώ πέρα με την ησυχία σας. Μπορείτε να κλείσετε και να κάνετε podcast αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ακουστείτε, να κλείσετε το δικό σας session εδώ στο Love Cafe μας, όπου σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο love1028.gr. Συνεχίζουμε με Σάκη Ρουβά και Όσο Ζω.

0: Ο Κρήτης 102,8, Ουράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούσαμε Wise Capaldi, Before You Go, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τώρα κάποια πράγματα για τους ωκεανούς. Ο όρος ωκεανός έρχεται από τον Ηρόδοτο και την ελληνική μυθολογία. Ο θεός ωκεανός ήταν γιος του ουρανού και της Γαίας και θεωρείται η αρχαιότερη θαλάσσια θεότητα στην ελληνική μυθολογία. Έχουμε πέντε ωκεανούς, τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό, τον Ανταρκτικό και τον Αρκτικό ωκεανό. Καλύπτουν σχεδόν τα 3/4 της επιφάνειας της Γης, περιέχουν το 97% του διαθέσιμου νερού του πλανήτη, το 94% της ζωής βρίσκεται στους ωκεανούς και το 90% των αγαθών που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα μεταφέρονται μέσω θαλάσσης. Πάνω από το 70% του οξυγόνου του πλανήτη παράγεται στους ωκεανούς. Λιγότερο από το 5% των ωκεανών έχει εξερευνηθεί. Ωραία η ωκεανία, αλλά σαν το ελληνικό Αιγαίο δεν υπάρχει κανένα. Πάμε, Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ήταν η Ονειράμα, μια μέρα θα έρθεις. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα κοντεύει 3 και εμείς έχουμε μία ώρα ακόμα παρέα. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι επιστρέψαμε εδώ. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιόφωνο μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μαζί μας είναι το εστιατόριο Καστέλα και ξεκινάμε τρίτη ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και Ρώτα.

Ήταν η Σίριαλ, θα περιμένω στο Love Radio Crete 102,8. Περιμένουν και οι μαθητές τώρα της Τρίτης Λυκείου την Παρασκευή 29 του μήνα να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να είναι ήρεμοι, να είναι καλά προετοιμασμένοι όσο μπορούν και όλα θα πάνε καλά. Να πούμε τώρα και κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα, Ηρακλή, έχουν ανοίξει οι εγγραφές για καλοκαίρι και για χειμώνα με εντατικά τμήματα για Τρίτη Λυκείου, επαναλήψεις για Πρώτη και Δευτέρα, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμα και summer camp έχουν. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2 και Κνωσού 210, 62 Μαρτύρο 58 και στο τηλέφωνο 2810 210 045. Φροντιστήρια διακρότημα. Πάμε εμείς σε μουσική τώρα να ακούσουμε Bruno Mars, I Just Might.

0: my... Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου. Το ακούσατε εδώ, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη μαζί σας. Οι Κινέζοι για ακόμα μια φορά μας έχουν αφήσει άφωνους. Αυτή τη φορά δοκιμάζουν ρομπότ κουρίς, που μας κουρεύουν δηλαδή ως το επιτοπλίστων αντρικά κουρέματα. Σαρώνουν το κεφάλι με 3D τεχνητή νοημοσύνη, πως λέγονται όλα αυτά. Σαρώνουν λοιπόν το κεφάλι, αναλύουν το σχήμα του κεφαλιού, τα μαλλιά, τις γωνίες κοπής και ξεκινάνε το κούρεμα. Στόχος λένε ότι είναι μια πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, ένα χαμηλότερο κόστος και ένα σταθερό αποτέλεσμα. Αλλά παιδιά, το κούρεμα είναι μια προσωπική υπόθεση. Όπως και να το κάνουμε, κάποια επαγγέλματα δεν γίνεται να αντικατασταθούν με ρομπότ. Γιατί εμείς ειδικά οι Έλληνες πάμε στο κομμωτήριο ή στο κουρείο οι άντρες και είναι ολόκληρο μια ιεροτελεστία. Δεν πας μόνο για το κούρεμα. Πας για να τα πεις με τον κομμωτή σου, να σχολιάσετε λίγο. Να τώρα για τον Ολυμπιακό θα σχολιάζετε το η χθεσινή νίκη, να βγείτε ένα καφέ, να χαλαρώσετε. Δεν θέλουμε να γίνονται όλα τόσο ρομποτικά. Τα ρομπότ νομίζω ότι χρησιμεύουν μόνο στις πολύ έξυπνες τεχνολογίες, τα επαγγέλματα έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης, και άντε να κάνουν και τις δουλειές του σπιτιού. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θέλουμε να τα κάνουν οι άνθρωποι. Ακούμε Μαρίνα Σπανού τώρα και «Πονάει η αγάπη».

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό Πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με την εξαίρεση Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, προχθές είχα μία κουβέντα με μία ξαδέρφη μου, η οποία χρησιμοποιεί τον άντρα της σαν αντικουνουπικό. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κάθε φορά που μπαίνει ένα κουνούπι στο δωμάτιο, το κουνούπι επιλέγει να τσιμπάει τον άντρα της, έτσι αυτή τη γλιτώνει. Όταν λοιπόν φεύγει να πάει ο άντρας της στη δουλειά το πρωί νωρίτερα από αυτήν, αντιμετωπίζει τη μάχη αυτή με τα κουνούπια. Έχουμε όλοι δει ότι τα κουνούπια προτιμούν συγκεκριμένους ανθρώπους και τσιμπάνε, και έτσι κάποιοι τη γλιτώνουμε. Τι όμως κάνει ελκυστικό έναν άνθρωπο στα κουνούπια? Είναι ένα μείγμα χημικό που κάνει ορισμένα άτομα να είναι πιο ελκυστικά στα κουνούπια. Αρχικά να ξεκινήσουμε ότι τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, και το μείγμα έχει να κάνει με το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέουμε, τη μυρωδιά του σώματός μας, τη θερμοκρασία και την υγρασία του δέρματός μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό κάνουν ένα κουνούπι να θέλει να έρθει να τσιμπήσει περισσότερο έναν συγκεκριμένο άνθρωπο από ότι έναν άλλον. Και αν είστε άτυχοι, είστε εσείς το επόμενο θύμα του κουνουπιού, ή μιας και είναι η εποχή τους τώρα που σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους, γι' αυτό λάβετε τα μέτρα σας. Ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Που είναι η αγάπη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη βουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και για ακόμα μία φορά η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή. Η γραβιέρα Νάξου είναι το νούμερο ένα καλύτερο σκληρό τυρί του κόσμου στην Taste Atlas, όπου σάρωσε στη λίστα Taste Atlas με τα καλύτερα σκληρά τυριά παγκοσμίως. Κατέλαβε την πρώτη θέση αφήνοντας πίσω την Παρμεζάνα. Στην πρώτη δεκάδα μπήκαν επίσης και η γραβιέρα Κρήτης και η κεφαλογραβιέρα. Μία λίστα που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει απλώς καλά τυριά, έχει τυριά παγκόσμιας κλάσης. Τι κάνει τη γραβιέρα Νάξου ένα από τα καλύτερα τυριά, ή μάλλον το καλύτερο? Πρόκειται για ένα τυρί με ιστορία τουλάχιστον ενός αιώνα, άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παραγωγή, το γάλα του νησιού και τη διατροφή των ζώων που τρέφονται με φυτά και βότανα από την αξιώτικη γη. Και είναι πεντανόστιμο, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δοκιμάσει όλοι μας. Ακούμε Απών και Χιλιόμετρα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του σταθμού. Η ώρα κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα εδώ να δώσω σκυτάλη στον αγαπημένο μας Χάρη Γαρεφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη εδώ 1 η ώρα το καθημερινό μας ραντεβού. Καλό υπόλοιπο σε όλους, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από τον Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτέρουλα σήμερα 25 του Μάη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και εδώ θα παραμείνει για τις επόμενες 3 ώρες. Θα ξεκινήσουμε με Αντώνη Ρέμο και μη φύγεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δεν πιστεύω να φύγει κανείς, εδώ θα κάτσουμε παρέα μέχρι και τις 7. Με καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με τους 102,8 και το Love Radio που φτιάχνει πάντα τη διάθεσή μας. Αν τώρα έχετε σκοπό να ταξιδεύετε εκτός νομού, μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας πάντως.

Αυτό ήταν ο Ed Sheeran και το υπέροχο Perfect εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Οπότε ακούω αυτό το τραγούδι, κάπως έτσι μέσα μου γαλινεύω. Είμαστε όμως εδώ στο Love Radio Crete 102,8, γιατί αυτό το μεσημεράκι θα το κάνουμε μαζί απόγευμα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας, είναι σήμερα Δευτερούλα. Έχει ξεκινήσει μία νέα εβδομάδα. Μία νέα εβδομάδα που φέρνει κλείσιμο στα γυμνάσια, τα σχολεία, νομίζω αύριο ή μεθαύριο, κάτι τέτοιο. Εξετάσεις σε δημοτικά, όχι σε δημοτικά, σε λύκεια. Πάπα μακριά από μας. Εξετάσεις σε λύκεια, τα οποία έχουν ήδη δώσει τα παιδιά τα πρώτα τους μαθήματα. Κάπου ξεκινούν και πανελλαδικές εξετάσεις και φυσικά. Την τελική γραμμή στα δημοτικά τα σχολεία που ετοιμάζουν τις γιορτές τους, τα διάφορά τους και όλα αυτά. Τώρα όσοι μαθητές και μαθήτρες με ακούν και όσοι καθηγητές, όσοι δάσκαλοι με ακούν, νομίζω ότι είναι στο mood. Θέλω να βάλω αντιλιακό και μαγιό μόνο. Και εννοείται είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν έρχεται η τελική ευθεία και σιγά σιγά κλείνουν τα σχολεία, θέλουμε να μπούμε λίγο στο mood του τουρίστα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Αυτό το mood βέβαια έχει ξεκινήσει και μέσα στα σχολεία κάπως. Παρέουλα θα είμαστε έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί.

Αυτός είναι ο Πάνος Μουζουράκης και αυτή είναι η ζωή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτέρουλα σήμερα 25 του Μάη και σήμερα. Και τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε καθόλου τέτοιες αναφορές. Έχουμε τη Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικό. Έχουμε τη βδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Έχουμε την ημέρα της Αφρικής. Έχουμε την ημέρα της Πετσέτας. Όλα αυτά 25 του Μάη. Έχουμε την ημέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και την Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Πιαστείτε κι εσείς με μία από αυτές τις μέρες και ελάτε να κάνουμε παρεούλα και σήμερα. Όποια ταιριάζει πιο πολύ στην προσωπικότητά σας. Είναι και κάποιοι που απολαμβάνουν τις Δευτέρες λίγο πιο χαλαρά. Οπότε relax και take it easy.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810-37-1370 είτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη.
1: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
2: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
1: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
2: Ενδιαφέρον. Πείτε μου παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
1: Χειροποίη το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
3: Ίντα λέει τούτη μωρέ.
1: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαροπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαροπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαροπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισε

Σ' αγαπάω όπως είσαι. Αυτό μας τραγουδά τώρα ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεσημεράκι Δευτέρα, εδώ προς το απόγευμα σιγά σιγά το πάμε. Κρατάω μία από τις μέρες που μου άρεσε λίγο έτσι. Θέλω να κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικό. Κάθε χρόνο στις 25 του Μάη τη γιορτάζουμε αυτή τη μέρα με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, που ιδρύεται το 2019 και στοχεύει στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι ωκεανοί χρειάζονται λίγο τη βοήθειά μας και όχι μόνο, το περιβάλλον γενικότερα. Όσοι και όσες έχετε πάει στο ενηδρίο, θα έχετε δει έτσι ένα έκθεμα που έχει, που λέει το πόσο πολύ μπορεί να αντέξει μία συσκευασία κάτω στο βυθό της θάλασσας. Πολλά τα χρόνια που μπορεί να αντέξει, και είναι διαφορετικό το ένα ποτηράκι πλαστικό από το μία συσκευασία ενός μπουκαλιού απορρυπαντικού, ας πούμε. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει περισσότερο από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικού κάθε χρόνο, οι μισοί από τους οποίους έχουν να κάνουν με τα πλαστικά μίας χρήσης. Ομολογουμένως, βέβαια, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για μείωση αυτού του πλαστικού και μόνο τα πλαστικά ποτηράκια του καφέ που έχουν γίνει χάρτινα, αυτό από μόνο του αλλάζει πολύ το πράγμα. Να, με τα καλαμάκια δεν μας πέτυχε τόσο. Γίνονται οι σακούλες στα σούπερ μάρκετ, γίνονται προσπάθειες. Η αλήθεια είναι και ο κόσμος σιγά σιγά εκπαιδεύεται μέσα σε αυτές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς στα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

αυτή. Γελάω γιατί σκέφτομαι την Αγγελίνα τη Σταματάκη. Είναι κάποια inside joke που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε προς τα έξω. Είναι η Μπέγκη Ζήνα και δυστυχώς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μία μεγάλη αγάπη σε όλους εσάς που στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι και η μέρα της Αφρικής. Λοιπόν, είναι μία ήπειρος η Αφρική που δεν είχα μπει ποτέ στη διαδικασία να την εξερευνήσω. Λίγο τώρα με την γεωγραφία που είναι πολύ cool. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη σελίδα στο Instagram με τη Σμαράγδα. Νομίζω είναι και στο TikTok full. Έχω μπει λίγο στο τρυπάκι να δω και άλλες ηπείρους πέρα από την Ευρώπη, πέρα από τις γνωστές Αμερικής, να το ζήσω λίγο παραπάνω. Η μέρα της Αφρικής λοιπόν γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 25 του Μάη με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης της Οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης που από το 2002 πλέον ονομάζεται Αφρικανική Ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας τότε το 1963. Η έκφραση της Μαύρης Ηπείρου να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αφρική έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω καν ιδέα που μπορούμε να πάμε, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, πέρα από την Αίγυπτο, πέρα από τον Νείλο, πέρα από τις πυραμίδες, πολλά πράγματα για την Αφρική δεν ξέρω, αλλά πρέπει να τα μάθουμε όλοι. Πάμε για Taylor Swift και ερχόμαστε σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
4: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281 400 6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Είναι δεύτερη ώρα παρεούλα. Εκπομπούλα παρεούλα. Μαζί θα είμαστε έως και τις 7. Δευτέρα σήμερα 25 του Μάη. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ στο ραδιόφωνο.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και είναι από ακόμα σ' αγαπώ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αφιερώστε το και εσείς τα δικά σας τα αγαπημένα τα πρόσωπα. Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός έτσι στο μαγαζί του μαζί με ανθρώπους που θεωρεί οικογένεια και καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε από πάρα πολύ. Ένας καλλιτέχνης που στην αρχή λίγο δεν είχε την αποδοχή του κόσμου, αν θυμηθείτε εκεί τότε στα παιχνίδια που έπαιζε, στα μουσικά τα παιχνίδια, όμως καταλαβαίνετε ότι το έφτασε πάρα πολύ ψηλά και είναι αυτό που ανέβασε προχθές στο Instagram η Λίλα, η γνωστή και αγαπημένη τραγουδίστρια που έχει έρθει και εδώ στο Ηράκλειο και έχουμε πάει μαζί, παίχνουμε μαζέματα, δωροσκορπίσματα σε πολλές κοινωνικές δομές και τη στέλνω την αγάπη μου. Ότι όλοι ξέρουν το αποτέλεσμα, κανείς όμως δεν ξέρει τον κόπο που χρειάστηκε για να φτάσεις ως εδώ. Αυτό το ανέβασε νομίζω το Σάββατο το βράδυ και το σκέφτηκα και λέω να, αυτό έχει τόσο δίκιο αυτό το κορίτσι. Καθένας κουβαλάει το δικό του τον κόπο όπου και αν αυτός θέλει να φτάσει. Να, ας πούμε τώρα εδώ, ο Θοδωρής Φέρης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το παλικάρι τώρα απολαμβάνει τους καρπούς του. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε έχω αγκαλιά.

Kylie Minogue και Magic εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε να κάνει και με την επέτειο για τη μάχη της Κρήτης. Πλήθος εκδηλώσεων, ειδικά στα Χανιά, έγιναν για τη μάχη της Κρήτης και ένα post το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το 1941, λέει, μετά τη μάχη της Κρήτης, ένα κοριτσάκι πέταξε ένα δέμα με φαγητό σε πεινασμένους συμμάχους εχμαλώτους στο στρατόπεδο έτσι, εχμαλωτών πολέμου των Αγίων Αποστόλων. Ένας Γερμανός φρουρός την είδε και τη χτύπησε με το τουφέκι του. Οι εχμάλωτοι πολέμου τον αποδοκίμασαν φυσικά, του φώναξαν και επέτρεψαν στο κορίτσι να δραπετεύσει. Και σήμερα ήταν εκεί στις εκδηλώσεις, είναι η κυρία Άννα, είναι 97 ετών, είναι ηρωίδα φυσικά όπως καταλαβαίνουμε όλοι και είναι πολύ σπουδαίο όταν, ακόμα και για εμάς τους μεγαλύτερους, φανταστείτε για τα παιδιά πώς είναι, όταν βλέπεις ανθρώπους που ζουν σήμερα και ήταν ήρωες του πολέμου του τότε, που έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι παλιό, σαν κάτι που έχει περάσει και έχει μείνει στην ιστορία. Σήμερα τα παιδιά την είδαν στο σχολείο φυσικά, την έδειξα στα παιδιά μου και ήταν πολύ εντυπωσιασμένα βλέποντας μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι η γιαγιά τους, η προγιαγιά τους, να είναι εκεί, να στέκει με τον μπαστούνάκι της και να απολαμβάνει τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης. Εντάξει, εμένα με συγκινούν πάρα πολύ κάτι τέτοια. Το ομολογώ και όχι μόνο με τη μάχη της Κρήτης, γενικότερα με την ιστορία.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαβουτιέ.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λος.

είναι η Olivia Dean και So Easy. Και εγώ εύχομαι οι εξετάσεις φέτος ή πανελλαδικές να είναι So Easy για τον καθένα και την κάθε μία μαθήτρια ή μαθητή. Ξεκινούν λοιπόν μεθαύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις, Τετάρτη, και είναι ιδιαίτερο. Όχι, την Παρασκευή για τον καθένα και την κάθε μία μαθήτρια ή μαθητή. Ξεκινούν λοιπόν μεθαύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις, Τετάρτη, και είναι ιδιαίτερο. Όχι, την Παρασκευή ξεκινούν. Συγγνώμη. Α, δεν θέλω παραπληροφόρηση. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινούν οι πανελλαδικές

γιατί εκεί θα βρούμε προγράμματα που αγκαλιάζουν τα παιδιά σε κάθε τάξη και αν είναι. Εντατικά τμήματα για τους μαθητές της Γάμα Λυκείου, που θα είναι του χρόνου Γάμα Λυκείου. Επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα Λυκείου και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, δημοτικό και ακόμα και summer camp. Το καλοκαίρι φυσικά αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το Career Gate Test, το οποίο εκτός ότι το προσφέρει αυτό από μόνο του, το προσφέρουμε και εμείς με ένα παιχνίδι που παίζουμε κάθε Παρασκευή εδώ στην πρωινή μας εκπομπή, στον Γιάννη και στη Μαρία μας. Οπότε και εσείς, αν θέλετε να συμμετέχετε, να μείνετε συντονισμένοι στο πρωινό του Love Radio Κρήτης 102,8. Διακρότημα αγαπημένο. Πολλά φιλιά εκεί στους καθηγητές και στις καθηγήτριες. Το βρίσκουμε στη Λεωφόρο Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, στη Λεωφόρο Κνωσού 210 και στην 62 Μαρτύρων 58. Το τηλέφωνο είναι το 2810 210 045.

Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8

0: αυτό. Είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
3: Άρχο

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

σου, το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτό είναι ο Bruno Mars και Rose και Up To, ένα τραγούδι που έχει ήδη μεγάλη διείσδυση στη νέα τη γενιά. Όλα τα παιδιά τα βλέπουμε να το χορεύουν και θα πάμε τώρα μέχρι την Κίνα. Η Κίνα, λέει, έρχεται και δοκιμάζει ένα ρομπότ σε κουρία με τεχνητή νοημοσύνη που σαρώνει το κεφάλι σε 3D φυσικά και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένα κουρέματα με μεγάλη ακρίβεια. Τα έξυπνα αυτά ρομπότ αναλύουν το σχήμα του κεφαλιού, τα μαλλιά, τις γωνίες πριν καν έτσι μπούμε στο mood του κουρέματος. Στόχος είναι η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση. Σκανάρει λοιπόν το κούρμα το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε στο κεφάλι μας και η τεχνολογία εντυπωσιάζει. Καταλαβαίνετε ότι αν το ρομπότ δεν τα πάει καλά, μαντέψτε τι θα κόψει πρώτα. Δύσκολα τα πράγματα, δεν θέλω καθόλου αυτό με τα ρομπότ, πολύ πολύ με ταλαιπωρεί στο μυαλό. Ευτυχώς εμείς ακόμα απολαμβάνουμε τον κομμωτή και την κομμώτρια και τον κουρέα, τον παραδοσιακό, τον παλιό, τον τότε. Τον άνθρωπο με το σωστό το χέρι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα. Και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα, κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το ζυν, αλλά και το εφ-ζυν. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr, είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 6. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

Ξεκινάμε με την απόλυτη Ελληνίδα Star. Το τραγούδι λέγεται Σαντρέ. Είναι νέα κυκλοφορία, αλλά πολύ πολύ αγαπημένο και είμαι σίγουρος ότι θα μείνει στη φαρέτρα της και θα το ακούμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Σίγουρα θα το ακούσουμε το Σεπτέμβριο στο ΆΚΑ, όπου ετοιμάζεται να γίνει ένας μικρός πάνικος. Άννα Βύση, απολαύ.

Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και μείνει δίπλα μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι μαζί σας. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι πάρα πολύ έντονος στο mood του καλοκαιριού, όπως έχω μοιραστεί πολλές φορές μαζί σας. Και έρχονται πάρα πολλά πράγματα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και τι δεν θα ξεκινήσουμε. Σαββατοκύριακα από εδώ. Παρασκευές βράδυ από εκεί. Κυριακή βράδυ από εκεί. Δεν θέλω να πω τώρα και σημεία. Θα αναμαθευτούν σε λίγο καιρό. Θα κάνουμε νησιά εννοείται και μπαίνουν και νέες προσθήκες και ευχόμαστε να πάμε όλοι σε όλα. Θα γίνουν ωραία πράγματα αυτό το καλοκαίρι, γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στις εκπομπές του Love Radio Crete 102,8. Σε κάποια μάλιστα από αυτά θα σας πάρουμε και μαζί. Α, δεν το συζητώ. Οι ακροατές μας πάντα είναι παρέα μας. Ολιβία Ντίν και Mana in It για τη συνέχεια. Με καφεδάκι θα πάμε παρέα.

αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης και αν είσαι ένα αστέρι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε τώρα έτσι στις Ηνωμένες της Πολιτείας που εκεί οι άνθρωποι έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι κάπως πρέπει να το βρουν λίγο καλύτερα. Ένα περιστατικό λοιπόν που μοιάζει βγαλμένο από σενάριο της ψηφιακής εποχής φέρνει στο φως έτσι τη νέα πραγματικότητα των σχέσεων μέσω του ChatGPT. Μία γυναίκα εκεί στις Ηνωμένες της Πολιτείας βρήκε τυχαία στον υπολογιστή του συντρόφου στις συνομιλίες με το γνωστό αλγόριθμο. Εκείνος λοιπόν εξέφραζε τις αμφιβολίες για τη σχέση τους μέσα στις συνομιλίες, όσα διάβασε από συναισθηματικές ανασφάλειες μέχρι και σκληρές κρίσεις για την ίδια. Την οδήγησαν σε σοκ και έντονη κατάρρευση συναισθηματική. Η εμπειρία αυτή λοιπόν, όπως περιγράφει στο άρθρο που βλέπουμε εδώ, άλλαξε ριζικά τον τρόπο που έβλεπε τη σχέση τους. Χωρίς να μιλήσει αρχικά, αποχώρησε μέσα στη νύχτα και λίγο αργότερα τελείωσε τη σχέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ChatGPT μπορεί να καταστρέψει και ολόκληρες σχέσεις μέχρι και γάμους. Να μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση το πόσο πολύ έχει βάλει στη ζωή μας. Να κάνουμε λοιπόν έτσι μια κρίση διαφορετική και σίγουρα να προσέχουμε τι βλέπουμε και τι ανεβάζουμε και τι δεν ανεβάζουμε. Θα πω εγώ. Πάμε για Έλληνα Παπαρίζου και η καρδιά σου Πέτρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, αλλά και με τις ωραιότερες κουζίνες, αυτές που έχουμε φτιάξει στην K Domestica Bike της Τάκης. Εκεί υπάρχει μια ομάδα διακοσμητών εξειδικευμένοι, οι αρχιτέκτονες αναλαμβάνουν κάθε μελέτη και σχεδιασμό σε κάθε χώρο, το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα τα δικά μας. Είτε για επιχείρηση, είτε για σπίτι, όλα είναι ονειρεμένα. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media K Domestica. Μέχρι και τέλος του Μάη, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
3: Νούμερο 3.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
3: Νούμερο 2.
6: Hey Mr. DJ.
3: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας Cat Leader και Imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
7: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: στο αίθριο της Λότζη εδώ στο Δημαρχείο μας. Το μπαζάρι φυσικά γίνεται για να ενισχυθούν οι σκοποί του συλλόγου. Θα πωλούνται πράγματα σε πολύ χαμηλές συμβολικές τιμές που θα αρχίζουν από 1 ευρώ. Και φυσικά και χειροποίητες δημιουργίες και κοσμήματα χειροποίητα και υφασμάτινα και βιβλία και καλλιντικά και τσάντες και ειδικουζίνας και μαρμελάδες και ζυμαρικά και τοπικά προϊόντα, κρασιά, μέλια και τέτοια από ντόπιους παραγωγούς που το προσφέρουν και αυτοί με τη σειρά τους εθελοντικά. Οπότε λοιπόν όλοι μαζί αλληλέγγυοι με τους δικούς μας συνανθρώπους. Πόσο όμορφα πράγματα είναι αυτά. Παρασκευή λοιπόν 29 του Μάη στις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Οπότε μία βόλτα σίγουρα θα πάμε από τη Λότζια. Φύγαμε για Νίκο Πορτοκάλο.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου.

After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: μπορούσα.
1: Εμείς αγαπάμε, Γιώργο μου, γι' αυτό θα σε απολαύσουμε και στο Ηράκλειο φέτος και νομίζω για ακόμα μια χρονιά θα είναι πλήθος κόσμου κάτω να ακούει τα τραγούδια σου. Και εννοείται ότι να ξέρετε ότι αρκετοί τραγουδιστές που θα έρθουν στην Κρήτη μας φέτος το καλοκαίρι για να κάνουν συναυλίες και τραγουδίστριες, θα κάνουν μια βόλτα από το καινούργιο μας το Live Cafe, να δουν το στούντιο το οποίο έχουμε ετοιμάσει στο κέντρο της πόλης και να κάνουμε συνέντευξη μαζί τους. Αφήνω και εγώ αυτό εδώ. Και θα δείτε ονόματα που θα περάσουν αυτό το καλοκαίρι μέσα από τη δικιά μας τη μοκέτα. Ο Χάρης ο Γαραφαλάκης ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο Δευτεράκι ακόμα. Και φυσικά, μία εβδομάδα γεμάτη όμορφες σκέψεις. Εδώ θα συνεχίσουμε εννοείται με Νίκη Μπελαδάκη, η οποία έρχεται να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Στέλνω φιλιά πολλά σε όλους και σε όλες.

0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά. Όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να σας βρίσκει ευχάριστα η Δευτέρα αυτή. Εμείς θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο και θα περάσουμε καταπληκτικά.

Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με τραγούδι Εσπρέσο εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όμορφη, ευχάριστη, αισιόδοξη. Μακριά τα σκοτάδια, εδώ το φως. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να σας πω γιατί εντάξει, σήμερα γιορτάζουν οι δίδυμοι. Χρόνια πολλά στα δίδυμάκια της παρέας. Αλλά είναι μία μέρα, η 25η, που ξεκινάει η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που αγαπώ πάρα πολύ. Συνήθιζα λοιπόν στο παρελθόν τέτοιες μέρες να κάνω κάποιες εκδηλώσεις με συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία. Οπότε θέλω να μιλώ λίγο και άλλα, θα επανέλθω σε επόμενο μικρόφωνο. Θέλω να σας πω ότι 25 Μαρτίου είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι ημέρα της πετσέτας, παρακαλώ να τα λέμε και τα αστεία της υπόθεσης, είναι ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων και Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, καθώς και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Να πω βέβαια ότι σαν σήμερα πίσω στο 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dog, γνωστότερος ως Goofy, είναι αγαπημένος μας. Ο γιος μου τον λατρεύει, οπότε είπα να το αναφέρω και αυτό. Εδώ θα είμαστε τρεις ολόκληρες ώρες για να περάσουμε καταπληκτικά, όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής. Πάμε τώρα σε αναβίση και γεια.

0: Αθήνα μου.
1: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το τραγούδι Αθήνα μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Το είπα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Και ήθελα να μείνω λίγο στην εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και να σας προτρέψω για ακόμη μια φορά να επισκεφτείτε ένα μικρό βιβλιοπωλείο, να αγοράσετε ένα βιβλίο και δύο και τρία και να αφιερώσετε και χρόνο σε ένα βιβλιοπωλείο. Από τις 25 έως 30 Μαΐου 2026, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή, την Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων. Είναι 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα, που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες σε κάθε γειτονιά της χώρας. Να πω και ένα μεγάλο σ' αγαπώ στο Σπύρα Book Cafe, που το αγαπώ πολύ. Η ιδέα έρχεται από το εξωτερικό προφανώς, αλλά γιατί όχι να μην υιοθετούμε τέτοιες υπέροχες ιδέες. Και εδώ το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι: τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά. Είναι οι χώροι που αγαπούν οι βιβλιοφίλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και πρέπει να τους αγαπάμε λιγάκι παραπάνω αυτούς τους χώρους, να τους γνωρίζουμε και να είμαστε κοντά τους. Πάμε σε Λιώνα Λιούις τώρα και Bleeding Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ όλοι μαζί παρέα. Πάμε μια βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από τα πιο όμορφα σημεία θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα. Ο Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

ήταν ένα τάσο από φίλου, παρέα με Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά, εδώ στη Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελεδάκη. Όλα είναι μπροστά. Αυτά που μπορούμε να βλέπουμε θετικά και αισιόδοξα. Βέβαια, ξαναλέω, επειδή λαμβάνω τα μηνύματά σας και επειδή δεν γίνεται να τα αφήνω στην άκρη, γιατί και εγώ τις ίδιες άποψεις είμαι, παιδιά, αλλά δεν λύνεται έτσι με το να τα λέμε κάθε φορά και να συζητάμε ξανά και ξανά τα αρνητικά της πόλης μας. Τι να κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε εμείς όλοι εκεί έξω και να αρχίσουμε να μαζεύουμε σκουπίδια, παράδειγμα. Λοιπόν, θα πάω σε lifestyle, λοιπόν, για να αλλάξω έτσι πλεύση. Λοιπόν, θα πάω στο Matt Damon που τόσο εκτιμώ και συμπαθώ και αγαπώ. Αποθεώνει τη Σαρλίζ Θερόν για την Οδύσσια. Είναι σκληρό καρύδι, λέει. Με αφορμή τη νέα του συνεργασία, λοιπόν, ο Στάρ σχολίασε με μία άλλη δόση χιούμορ την εντυπωσιακή εμφάνιση τη Θερόν, η οποία παραμένει αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου. Πέρα από πολύ καλή ηθοποιό, είναι και πανέμορφη γυναίκα, έτσι, να μην τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. 26 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση στο film The Legend of Bagger Vance, ο Matt Damon και η Σαρλίζ Θερόν ενώνονται ξανά στη μεγάλη οθόνη για τις ανάγκες του νέου έπους του Christopher Nolan, Οδύσσια, που άντε να δούμε πότε θα το δούμε πραγματικά, ανυπομονώ. Λοιπόν, την εκθιάζει, λέει, τα καλύτερα. Λέει, δεν ξέρω γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δυο μας. Εκείνη κέρδισε το γονιδιακό λαχείο, είπε χαρακτηριστικά. Και είναι ένας άνθρωπος που πάντα υποστήριζα πραγματικά, γιατί αν τη γνωρίζεις, είναι αδύνατο να μην την υποστηρίξεις. Είναι μια τρομερή γυναίκα και μια σπουδαία ηθοποιός. Είναι σκληρό καρύδι και τη θαυμάζω. Και πολλά άλλα. Και πόσο ωραίο είναι ένας άντρας, ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός, ένας καταξιωμένος ηθοποιός, εδώ Matt Damon, να μιλάει τόσο όμορφα και με τόσο σημαντικά λόγια για μια γυναίκα ηθοποιό, για μια συμπροταγωνίστρια του. Πάμε στη Τζένιφερ Λόπες τώρα και εσείς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και επειδή μου αρέσουν οι βόλτες και μου αρέσουν οι αποδράσεις, θα κάνω μια απόδραση τώρα, μια εξόρμηση 15 λεπτών μόλις από το Ηράκλειο στο χωριό Δαφνές. Εκεί μας περιμένει πάντα ένας μικρός παράδεισος. Ο Άροδαμος Stone Grove έχει δικό του πάρκινγκ, υπέροχο χώρο, μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες, όλα χειροποίητα, υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Ιδανική επιλογή για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα χαθώ εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Δεν χανόμαστε ποτέ. Είμαστε εδώ σταθερά στο ραντεβού μας κάθε μέρα 7 με 10. Η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Και επειδή είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και επειδή με ρώτησε μια φίλη ακροάτρια ποια αγαπημένα βιβλία θα μπορούσα να προτείνω. Επειδή εντάξει, δεν είναι η ώρα τέτοια για να προτείνουμε βιβλία. Το έχω κάνει βέβαια στο παρελθόν. Εγώ θα σας πω ότι αν πεταχτείτε αυτή τη στιγμή, αύριο, μεθαύριο, ή αν βρείτε κάποιο βιβλιοπωλείο ανοιχτό που κάνει κάποια εκδήλωση, αξίζει να έχετε πάντα στη συλλογή σας ένα βιβλίο του Κωνσταντίνου Καβάφη, όπως παραδειγματοποιητικά, ή τέλος πάντων αν θέλετε να πάμε σε πεζογραφία, ας πάμε λίγο σε Νικολάη Γκογκόλ, το ημερολόγιο του τρελού, το παλτό, είναι από τα πολύ ωραία. Και αν θέλετε βέβαια κι άλλα, εγώ εδώ είμαι, προτάσεις μπορώ να σας στέλνω, όρεξη να έχετε. Αγαπώ τα βιβλία, αγαπώ τα μικρά βιβλιοπωλεία και έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Πάμε σε Michael Jackson, They Don't Care About Us.

0: Αυτό ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Όλοι έχουμε λόγο στην αγάπη, στην αγάπη, στον έρωτα, σε όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα. Εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο σε National Geographic. Σας έχω πάει κατά καιρούς σε πολλά ωραία άρθρα που αφορούν την Κρήτη, γιατί πρέπει, οφείλουμε να λέμε τα καλά. Οφείλουμε να λέμε τα καλά, να μην σχολιάζουμε μόνο τα κακά. Να κάνουμε κριτική, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, στην κορυφή η Κρήτη, ανάμεσα στους 15 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς, και η κατάταξη μας δικαιώνει για τη γαστρονομία μας, για την υπέροχη κουζίνα μας. Για όλα αυτά που μας προσφέρει απλόχερα, πραγματικά, η φύση. Η Κρήτη λοιπόν συγκαταλέγεται στη νέα διεθνή λίστα του National Geographic με τους 15 καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς στον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του γαστρονομικού τουρισμού. Η αναγνώριση αυτή συνδέεται με την μακρά παράδοση του νησιού στη μεσογειακή διατροφή, αλλά και με τη σύγχρονη δυναμική ως προορισμός γαστρονομικών εμπειριών, που συνδυάζει ιστορία, τοπικά προϊόντα και αυθεντικές γεύσεις. Και έτσι είναι, και πολύ περήφανοι με γι' αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένα μουσικά τραγούδια και επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην

0: Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
1: Mini Maggio, Mami Cool.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαχανικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση, εκφράσουμε ένα λουλούδι.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και περνάμε πολύ όμορφα μέχρι και τις 10.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το τραγούδι Άμυνα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα ένα γλυκό απόγευμα Δευτέρας. Γιατί όχι. Λοιπόν, ναι, είπαμε ότι είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Μου στέλνετε τώρα διάφορα, σας είπα. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας το στείλω σε μήνυμα. Αυτά με τις προτάσεις βιβλίων, μακάρι να μπορούσα να τα αναλύω ώρες αμέτρητες εδώ, αλλά δεν είναι έτσι απλό. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στο διακρότημα Ηρακλείου, μιας και αναφερόμαστε σε βιβλία. Έχουν ανοίξει γραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για τρίτη λυκείου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp. Να πούμε ότι γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις τώρα Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρίνων 58. Εάν πληκτρολογήσετε τη λέξη διακρότημα στο διαδίκτυο, θα μάθετε ακόμα περισσότερα. Εμείς πάμε σε μέλησες τώρα, επιστρέφω σε λίγο.

Αυτό ήταν ο John Legend, All of Me, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Πόσες φορές έχουμε αναλύσει εδώ, σε αυτή την ώρα, σε αυτό το μικρόφωνο, όχι σε αυτό, σε πολλά μικρόφωνα τέλος πάντων, για τις ψυχικές διαταραχές.

Πόσες φορές τρέμουμε και φοβόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν σε νέα παιδιά. Εγώ να πω για ακόμη μια φορά ότι όλα αυτά που διαβάζω είναι πολύ ενισχυτικά. Γράφουν τώρα ότι διπλασιάζονται οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στην Ελλάδα. Οι ψυχικές διαταραχές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον το 1,5 σχεδόν δισεκατομμύρια ανθρώπους, και το διαπιστώνει η σημαντική έρευνα που έχει γίνει. Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Η ανάλυση του Ινστιτούτου είναι από το Institute for Health Metrics and Evaluation του Πανεπιστημίου της Washington. Άντε, θα το πω σωστά. Τέλος πάντων, το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι πολύ έντονη σε ηλικίες 21 έως 40. Λοιπόν, είναι μικρές ηλικίες και είναι πολύ ανησυχητικό αυτό, είναι τρομακτικό για την ακρίβεια. Και τώρα παρατηρείται πολύ έντονο το φαινόμενο σε έφηβους 15 έως 19 ετών στην Ελλάδα. Εντάξει, το ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε γυναίκες, όπως βλέπω εδώ, αυτό το γνωρίζαμε ήδη. Απλά αυτό το 15-19 είναι τρομακτικό. Μην ξαναπούμε ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, μην ξαναπούμε ότι πρέπει να σταθούμε από πάνω και πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, πόσες φορές θα συζητάμε. Το θέμα είναι ότι καλό είναι να ακούγονται όλα αυτά και να προβληματιζόμαστε. Πάμε τώρα σε Ελεονόρα Ζουγανέλη και έλα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με Bruno Mars, τα Youth Smile, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε τώρα σε lifestyle. Εγώ σας έχω ξαναπεί ότι με το Emily in Paris, ενώ είναι αυτό το τραβάτε με και σκλαίω. Το βλέπω περιέργεια, το βλέπω γιατί ναι, σου προσφέρει έτσι μια, δεν ξέρω, μια μελαγχολική χαρά. Δεν ξέρω πώς να το πω, ειλικρινά σας το λέω. Τέλος πάντων, το βλέπω, δεν μπορώ να πω ψέματα. Αλλά ποτέ δεν με ικανοποιεί. Λοιπόν, η Lily Collins τώρα είναι στην Μύκονο, καθώς και όλο το cast εκεί πέρα. Καλό μας κάνει, κακό δεν μας κάνει. Πάντα μας κάνει καλό μια παραγωγή που έρχεται στην Ελλάδα. Θα βρίσκονται εκεί μέχρι τέλος Μαΐου, ίσως και μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου, για τον πέμπτο κύκλο που γυρίζεται στη Μύκονο και είναι ο τελευταίος κύκλος. Η Lily Collins, τρεις ημέρες μετά την άφηξή της στη Μύκονο, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram και μοιράστηκε τα νέα της Emily in Paris με τους διαδικτυακούς φίλους. Έτσι, το ντύσιμό της, ναι, αυτή η εσπατρίγια εμένα με πέθανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγραψε και επιστρέψαμε για τελευταία φορά. Και από κάτω υπάρχουν πολλά σχόλια. Εγώ γι' αυτό σας συζητάω αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω ειλικρινά να μπείτε για τα σχόλια. Μπείτε για τα σχόλια, όχι για να καταλάβετε αυτό που λέω κάθε φορά. Ότι παρόλα αυτά, ό,τι και να είναι, συμφωνούμε δεν συμφωνούμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, μας κάνει καλό. Ας μείνουμε εκεί. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου τώρα και η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή, και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το τραγούδι Lover εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα πω τώρα σε κάτι που δεν ακούγεται ωραίο. Τέλος πάντων, την κατσαρίδα, όπως και να την πεις, αειδιαστική θα ακουστεί. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι, επειδή υπάρχουν όλα αυτά που σχολιάζουμε εμείς εδώ στην παρέα την όμορφη, υπάρχει ένα σχετικό άρθρο που έχει βγει. Αν είναι τελικά ανίκητες. Οι ειδικοί απαντούν ότι τις νύχτες του καλοκαιριού που βγαίνουν από τις κρυψώνες τους, δύο εντομολόγοι προετοιμάζουν για όλο αυτό που θα ζήσουμε με τις μεγάλες ζέστες και μας λένε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τις κατσαρίδες. Προσαρμόζονται στις πόλεις, η κλιματική αλλαγή τις βοηθάει, άνω των 30 βαθμών εννοείται, οπότε όπως φαίνεται δεν πρόκειται να απαλλαγούμε ποτέ από τις κατσαρίδες. Εγώ σας λέω το ρεζουμέ του άρθρου, έτσι. Αν θέλετε μπορείτε βέβαια να μπείτε να δείτε και κάποια tips για να βοηθηθείτε. Εγώ έχω υποφέρει αρκετά από αυτό το κακό έντομο τροχτικό. Πάμε σε ένα βίση τώρα και εξαίρεση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Μόνος μου». Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10. Και θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε στο γραφείο, είτε στο δρόμο. Στο δρόμο σας έχω ξαναπεί. Λιγάκι παραπάνω προσοχή. Λοιπόν, επειδή το website μας είναι εδώ, του Love Radio Κρήτης 102,8, εδώ και καιρό έχει ανανεωθεί και μπορείτε κι εσείς να πληκτρολογήσετε love1028.gr και να μας ακούσετε όπου κι αν είστε. Εγώ θέλω όμως να σας πω ότι αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Και επειδή εδώ στο Love Cafe ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι η αφορμή για να βρεθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας podcast session αρκεί να μπείτε στο love1028.gr. Αν είστε λοιπόν έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά, ελάτε. Το Love Cafe στο Καψίστα Στόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, σας περιμένει και ελάτε να περάσουμε καταπληκτικά. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και είναι ακόμα υπέροχο βράδυ, τρεις ολόκληρες ώρες ταξιδεύουμε μαζί. Και μιλώντας για ταξίδι, ας κάνουμε ένα ταξίδι φιλόξενο, αυθεντικό, γευστικό. Ένα ταξίδι στις Δαφνές, στον Αρδαμό, στον Grove, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Εκεί υπάρχουν προσεγμένα πιάτα, όλα χειροποίητα, με υγιεινά υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αυλοί τους απλά ονειρεμένοι. Και το καλύτερο, εύκολο πάρκινγκ, καμία ταλαιπωρία. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα

0: ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Γιώργο Σαμπάνη και Ρώτα.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και εγώ θα ονειρευτώ απόψε. Η αλήθεια είναι ότι πάω μέχρι την όμορφη Σιτία. Αχ, τη έχω, την αγαπώ πολύ. Δεν πάω συχνά, δεν πάω εύκολα. Την έχω όμως μέσα στην καρδιά μου. Οπότε θέλω να σας πάω μια βόλτα. Γιατί 12, 14, από 12 μάλλον έως 14 του Ιούνιου, 14 είναι η μεγάλη συναυλία, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Η στέγη Βιτσέντζο Κονάρο εγκαινιάζει στη Σιτία ένα νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής και θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα και αξίζει να τα ζήσετε κι εσείς. 12 με 14 Ιουνίου. Πολύ ωραίες δράσεις. Στρογγυλοτραπέζι, αναλυτικό πρόγραμμα για το φεστιβάλ θα βρείτε και στο Δήμο Σιτίας. Να πούμε ότι θα έχει θεατρική παράσταση την Παρασκευή στις 12 του Ιούνιου, έκθεση ζωγραφική το Σάββατο στις 13 και συναυλία, μια πολύ όμορφη συναυλία την Κυριακή 14 Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο το φεστιβάλ επιχειρεί να δημιουργήσει, να πούμε, μια πολυδιάστατη εμπειρία όπου ο λόγος, η εικόνα και ο ήχος συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Και αυτά είναι που θαυμάζω εγώ, που τρελαίνομαι. Πάμε τώρα σε David Guetta, παρέα με Teddy Swims και Tones and I. Going, going.

Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με τον τραγούδι Παραμιλάω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θέλω να κάνω μια υπενθύμηση, γιατί έχω φίλους που με βοηθούν κιόλας να τα θυμόμαστε όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Ωραία γιατί είναι για καλό σκοπό. Υπάρχει ένα παζάρι που γίνεται υπέρ των καρκινοπαθών στις 29 Μαΐου στη Λότζια, στο Ηράκλειο, στο Παλαιό Δημαρχείο. Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε πολύ χαμηλές συμβολικές τιμές που αρχίζουν από μόλις 1 ευρώ. Πιστέψτε με, πάντα σε αυτά τα παζάρια βρίσκεται διαμαντάκια, να το ξέρετε. Δεν έχει σημασία βέβαια θα βρείτε, γιατί μπορείτε να πάρετε και ένα απλό μολύβι, ένα βιβλίο παλιό, να πάρετε ένα, ξέρω εγώ, ένα κερί που λέει ο λόγος, και όμως να βοηθήσετε για αυτό τον καλό σκοπό. Παζάρι καρκινοπαθών, υπέρ των καρκινοπαθών, στις 29 Μαΐου στη Λότζια Ηρακλείου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με μέλισσες και μισή καρδιά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκες που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
2: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο το γύρο. Σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special. Μερακλίδικα.
6: Είναι λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας. Το street food της Κρήτης.
2: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης με τραγούδι «Αυτά τα χίλια» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα πω λίγο στις εξετάσεις. Η ώρα είναι περασμένη και νωρίτερα είχα λάβει ένα μήνυμα. Δεν χρειάστηκε να πω κάτι από μία κοπέλα η οποία δίνει εξετάσεις. Μία κοπέλα, ένα μικρό παιδί για την ακρίβεια. Θέλω να της πω και από εδώ ότι οι εξετάσεις είναι απλώς ένα σταθμός, όχι ο προορισμός. Ποτά και ούτε μπορεί να ορίσει αυτή η εξέταση και η κάθε εξέταση την αξία μας. Το άγχος δυστυχώς είναι πολύ κακό και είναι και πολύ δύσκολο να το ελέγξουμε. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που έχει πάντα πολύ άγχος.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για ωραίες εμπειρίες, ας πάμε σε αυτή τη μία και μοναδική εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Ο αρδαμός των Groves της Δαφνές έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή θα απολαύσουμε άψογο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και ποιότητα. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο και άνετο πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω. Ειλικρινά, θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους

Μορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ. Αναφερόμουν στις εξετάσεις με αφορμή ένα μήνυμα που έλαβα νωρίτερα από μια κοπέλα, από ένα παιδί που δίνει εξετάσεις. Λοιπόν, ναι, είναι η σκληρή αλήθεια αυτή. Η εξετάση είναι ένα σταθμό, αλλά δεν είναι ο προορισμό, όπω σα είπα και νωρίτερα. Εμεί, αγωνεί, οφείλουμε να δείξουμε αγάπη χωρί όρου. Δεν εξαρτάται η αγάπη μα άλλωστε από ένα βαθμό, ούτε από μία επιτυχία, ούτε από μία αποτυχία. Δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσει με άλλου μαθητέ και ακόμα και αν είμαστε εμεί οι ίδιοι μαθητέ, έτσι, όχι μόνο αν είμαστε γονεί. Δεν χρειαζόμαστε δραματοποιήσει, δεν χρειαζόμαστε υπερβολέ, δεν χρειαζόμαστε τίποτα που να ταράξει τα νερά σε ένα παιδί. Και εάν είστε μαθητές, εάν είστε μαθητές που δίνετε εξετάσεις, ξαναλέω, δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Τίποτα δεν χάνεται από μία αποτυχία, ίσα-ίσα που είναι η ευκαιρία για να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Πάμε σε Κωνσταντίνο Αργυρό, Τίποτα Εσύ, και επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

Pretty Maids, please don't leave me. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Να σας πω ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας και ένα καλό βράδυ. Γενικά, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, και πάλι εδώ, ώρα 7, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε και για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Θέλω να πω για ακόμη μια φορά να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε, να τους σέβεστε, να τους εκτιμάτε, να τους το δείχνετε, να τους το φωνάζετε. Και να είστε καλά και εσείς και αυτοί. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσύ.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.